Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Κορίνα Λεγάκη έκανε την έναρξη για τη σημερινή εκπομπή. Και ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει με τη φωνή φυσικά της Βίκης Μοσχολιού, αλλά εδώ είναι διαφορετικά. Φτιαγμένο, Μπελκάντο, έρχονται και άλλα τέτοια τραγούδια με το καλό, σιγά σιγά τα περιμένουμε από την Κορίνα και πολλά πολλά ακόμα. Άλλη μια διασκευή όμως έρχεται. Άλλη μια διασκευή που ακούσαμε και χθες και θέλω να ακούσουμε και σήμερα για να το εμπεδώσουμε καλύτερα. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Και εγώ να σε αγαπώ, από την Ανδριάννα Βάπαλη και τον Γιώργο Χριστοδούλου.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι από το Σταύρο Νηφορά, το καινούριο. Μας αρέσει πάρα πολύ η φωνή αυτού του παιδιού. Έχει κάτι, έχει μια γλύκα, έχει μια νοσταλγικότητα. Και μας αρέσουν τέτοιου είδους φωνές. Συνεχίζουμε με το Χάρη Βαρθακούρη και ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Κότσιρας και ο Νίκος Τερζής για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς Να Μ' Αγαπάς, και ήδη νομίζω ότι έχει γίνει από τα πολύ πολύ αγαπημένα όλων μας και εσάς.
1: Μια ζωή.

Και να πέφτασε η ώρα που θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας break για σήμερα, γιατί μετά έχουμε και καλεσμένους. Έχουμε καλεσμένους ένα υπέροχο συγκρότημα, Encore, και δεν είναι ακριβώς συγκρότημα, είναι ένα φωνητικό σύνολο το οποίο με τις φωνές τους είναι μια χοροδία, ας την πούμε χοροδία, που είναι εντελώς διαφορετικό το φωνητικό σύνολο από τη χοροδία, και για όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει και ο κατάλληλος άνθρωπος που έρχεται να μας μιλήσει για αυτή την υπέροχη έτσι προσπάθεια. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι έρχεται από τη Μυρτώ Βασιλείου και τον Ορέστη Ντάντο, που ηχογράφησαν τραγούδια μαζί, 8 καινούργια τραγούδια, και ένα από τα αγαπημένα μου είναι και αυτό που έρχεται, το Μελό.

0: Stellabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Stellabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Σας είπαμε ότι θα υποδεχτούμε τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από αυτή τη μουσική, τον άνθρωπο δηλαδή, και σε καλωσορίζουμε. Encore. Το encore κανονικά πάει μετά το live, σωστά?
1: Πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Αλλά εμείς το encore το λέμε λίγο διαφορετικά. Το γράφουμε EN παύλα core, όπως είναι η χοροδία.
0: Ναι, όπως είναι η χοροδία. Απλά ακριβώς προφέρεται με τον το ίδιο τρόπο.
1: Είναι ένα όμορφο λογοπαίγνιο το οποίο είχαμε σαν έμπνευση, μπορώ να πω, το 2017, όταν με τη συνεργάτηδα και συνδημιουργό και συνιδρύτρια, μπορώ να πω, του συνόλου, την Καλή Βανδόρου, είχαμε. Έπρεπε να βρούμε ένα όνομα για
0: κάτι να κάνουμε, για να βγούμε έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Για να μπορέσουμε να αναφερθούμε έτσι στη δισκογραφική εργασία του Στέφανου Κορκολή, πάνω στη μελοποίηση ποιημάτων και ορχιστρικών δικών του έτσι έργων, πάνω στην ποίηση του Καβάφη. Οπότε και προέκυψε ένας τίτλος που σίγουρα είναι, θυμίζει το γνωστό μουσικό όρο, αλλά και με σαν λογοπαίγνιο είναι πολύ γουστός.
0: Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Mm-hmm. Πάρα πολύ έξυπνο. Και να το διαβάζεις και να το προφέρεις. Λοιπόν, η αρχή πώς έγινε? Πώς σας ήρθε το 17 να κάνετε κάτι τέτοιο? Τι ανάγκη υπήρχε?
1: Η ανάγκη, να πω την αλήθεια, ήταν περισσότερο να γίνει μια συμπληρωματική ηχογράφηση για τη συγκεκριμένη εργασία που προαναφέραμε, αλλά έκτοτε πάντα μάλλον υπήρχε σε μένα τουλάχιστον η διάθεση να ασχοληθώ με την χοροδία και με τα χοροδιακά πράγματα ή εν πάση περιπτώσει γενικότερα με τη φωνή. Και μάλιστα μου είχαν κάνει πάρα πολύ εντύπωση ήδη περίπου 10 χρόνια πριν από το 17 η ύπαρξη διαφόρων έτσι, φωνητικών συνόλων, ναι, του εξωτερικού, ναι, όπως King Singers, Swing Singers κλπ.
0: Και ειδικά στα gospel.
1: Ακριβώς, και τα gospel, αλλά και διασκευές διαφόρων τραγουδιών και μουσικών θεμάτων με τρόπο έτσι πρωτοποριακό, θα μπορούσα να πω, για εκείνη την εποχή, που ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ όμορφο να συμβαίνει, να βλέπουμε και να ακούμε περισσότερο τέτοια φωνητικά σύνολα, τα οποία ουσιαστικά μιμούνται ή υποκαθιστούν τους ήχους της ορχήστρας με ήχους της φωνής ή του σώματος.
0: Και ξέρεις, τώρα σκεφτόμουν όσο μου τα έλεγες αυτά, θυμάμαι μια κυκλοφορία που είχε γίνει στα μέσα του 90, δεν κάνω λάθος. Θα θυμηθώ το όνομά του, θα το θυμηθώ. Ο οποίος είχε κυκλοφορήσει, Δημήτρη ήταν νομίζω το όνομά του. Mm-hmm. Είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει 10 τραγούδια μόνο με τη φωνή του, τίποτα άλλο.
1: Ναι. Όπως είχε κάνει και ο Bobby McFerrin με το Don't Worry Be Happy.
0: Okay, οπότε ναι, όλο αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συχνά και ουσιαστικά τι είναι? Η φωνή δεν είναι ένα όργανο ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς. Ίσως είναι, μπορούμε να πούμε, το τελειότερο όργανο, γιατί συνδυάζει όχι μόνο τον ήχο ενώντας τις νότες, αλλά και το λόγο, ο οποίος δίνει έτσι μια ακόμα μια παραπάνω διάσταση στο όλο εγχείρημα.
0: Και πολύ πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, ακούμε τραγούδια, γιατί δεν θέλω να χάνουμε χρόνο καθόλου. Να ακούμε και πολύ ωραία τραγούδια και να λέμε και ωραία πράγματα εκτός και εντός αέρα.
1: Βεβαίως.

0: Ένα τραγούδι πολύ πολύ έντονο. Να σου πω την αλήθεια, εγώ αυτό το τραγούδι έπαιζα πάρα πάρα πολύ συχνά στην εκπομπή και εξακολουθώ να το παίζω, γιατί είναι ένα τραγούδι που το έχω από τα παιδικά μου χρόνια με τη Μούσχουρη.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Και όταν το άκουσα ότι διασκευάστηκε, λέω, κοίτα τι θυμήθηκαν, τι ωραία που το θυμήθηκαν αυτό και πόσο χοροδιακό είναι. Λοιπόν, μέσα σε όλες τις δραστηριότητες σου είσαι και δάσκαλος.
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει ότι έρχεσαι ούτως ή άλλως επαφή με παιδιά, άρα χοροδίες που φαντάζομαι ότι στείνεις.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Πόσο εύπλαστα είναι τα παιδιά και τι προσφέρουμε στα παιδιά μέσω της χοροδίας?
1: Πόσο εύπλαστα είναι τα παιδιά? Είναι λίγο μυστήριο αυτό, μπορώ να πω. Μπορούν να είναι τόσο εύπλαστα όσο και δύσκολα στο να δεχτούν κάτι καινούριο. Δηλαδή έχουν τη διάθεση να δεχτούν μια καινούργια πληροφορία, αρκεί να τα κερδίσεις. Και δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Ειδικά όταν πρόκειται για μια παιδική χοροδία, πρέπει να είσαι πάντα ο εμπνευστής, ο καθοδηγητής, να είσαι ένα βήμα πιο μπροστά από τη σκέψη τους, ίσως και από τη δράση τους μερικές φορές, να προβλέπεις πράγματα και να μπορείς όλο αυτό να το μεταλαμπαδεύεις με αγάπη, με χιούμορ, με υπομονή, πάρα πολύ υπομονή. Και ειδικά τώρα, μπορώ να πω μετά το 2020 με τις γνωστές διαδικασίες που μάλιστα ήταν 2 με 3 χρόνια περίπου που διακόπηκαν όλες αυτές οι ομαδικές και συλλογικές δραστηριότητες.
0: Πραγματικά, περίπου 2 χρόνια, ναι.
1: Την πρώτη στιγμή που σταματήσαμε, και το θυμάμαι σαν να είναι χτες, που μας ανακοίνωσαν ότι σταματάμε να κάνουμε τις πρόβες μας τις εβδομαδιές με τις χοροδίες, θυμήθηκα αυτό που μας είχαν πει σε ένα μεταπτυχιακό που είχα παρακολουθήσει στην Κέρκυρα. Μία χοροδία χρειάζεται περίπου 3 χρόνια για να στηθεί και να ανδρωθεί, ας πούμε.
0: Να πάρει μπρος.
1: Ακριβώς, ναι. Έτσι. Και πολλό δε μάλλον όταν έχεις παιδιά τα οποία αλλάζουν κάθε χρονιά.
0: Αλλά αλλάζουν τα παιδιά, υπάρχουν μεταφωνήσεις, υπάρχουν 1000 θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης υπάρχει και ένα, επειδή το ζήσαμε και θα σου πω εκτός αέρα πώς, και εγώ το ζήσαμε αυτή τη μεριά, ως βέβαια σε άλλο πόστο, αλλά έχοντας έναν αντίστοιχο άνθρωπο να δουλέψω μαζί, όταν μάλιστα δεν υπάρχει και ακριβώς αυτό που λέμε η παιδεία από το σπίτι.
1: Ακριβώς αυτό, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, το θεωρούν και οι γονείς λίγο παρέργο. Έλα τώρα με αυτά, θα ασχολείσαι.
1: Σωστό. Και όμως υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που, τουλάχιστον από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου σε ένα συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκομαι, είναι πραγματικά υπάρχουν παιδιά τα οποία και έχουν διάθεση να ασχοληθούν και πιστεύω θα έχουν πολλά να προσφέρουν εάν τελικά σπάσουν αυτό το στεγανό του. Έλα τώρα, θα γίνεις τραγουδιστής, θα ασχοληθείς με το θέατρο, με την τέχνη και γενικότερα.
0: Μίλαγαμε με τη μουσικό του γυμνασίου που πάει η μικρή μου κόρη και λέγαμε ακριβώς αυτό την περασμένη Δευτέρα, ότι πόσες φορές έρχονται οι γονείς και λένε, εντάξει τώρα, δεν θα βάλεις 20 στη μουσική. Μα εννοείται θα βάλεις 20 στη μουσική και στα καλλιτεχνικά. Μαθήματα είναι αυτά που θα ασχολούμαστε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, έχουν ένα απαξιωτικό μεν, αλλά ακριβώς, από την άλλη μεριά μεγάλη της προσδοκίας βαθμολογία.
1: Ακριβώς,
0: που είναι
1: ναι.
0: σχημοξύμορο.
1: Ακριβώς. Μα αν ο άλλος δεν θέλει να ασχοληθεί ή δεν μπορεί να ασχοληθεί, δηλαδή όπως και στα μαθηματικά, γιατί φυσικά γνωρίζουμε πόση σχέση έχει η μουσική με τα μαθηματικά και αν δεν το γνωρίζουμε, καλό θα είναι
0: να το
1: ψάξουμε λιγάκι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό, όπως στα μαθηματικά, θα βάλεις το 12, θα βάλεις το 15, θα βάλεις το 18, το 20, γιατί να έχεις ας πούμε οπωσδήποτε την αξίωση του 20 στη μουσική.
0: Ωστόσο, εγώ θα σου κάνω και μια προβοκατόρικη ερώτηση που πραγματικά μέσα στο μυαλό μου τη δουλεύω πολλά χρόνια, γιατί ασχολούμαι και εγώ με τα παιδιά πολλά χρόνια. Γιατί η μουσική και τα εικαστικά να βαθμολογούνται?
1: Καλή ερώτηση.
0: Οι τέχνες βαθμολογούνται, δηλαδή ένα τραγούδι παίρνει άριστα ή όχι? Ένα δέντρο είναι μπλε, είναι πράσινο, είναι κόκκινο.
1: Συγγνώμη, στο διαγωνισμό της Eurovision πώς βαθμολογούνται τα τραγούδια?
0: Πολιτικά και εντελώς διαφορετικά.
1: Ωραία. Μπορώ να πω.
0: Μπορώ να σου απαντήσω πολύ εύκολα.
1: Ακριβώς ίσως γι' αυτό το λόγο και το μάθημα σολφές που θα μπορούσε να είναι το απόλυτο τραγούδι της Eurovision. Ναι, τέλος.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχει να κάνει με το. Ένα τραγούδι είναι μια μορφή τέχνης, όπως είναι μια ζωγραφική, ένα ζωγραφικό έργο, ένα γλυπτό, ένα θεατρικό έργο. Πώς βαθμολογείται, γιατί να βαθμολογείται? Ίσως αν δεν βαθμολογούταν, ήταν και πιο ελεύθερο στα παιδιά να...
1: Ναι, από τη στιγμή που τίθεται ως μάθημα ίσως χρειάζεται να μπει μια καταχώρηση στον έλεγχο βαθμολογική.
0: Ναι.
1: Αν ήταν κάτι το οποίο θα λειτουργούσε ως ελεύθερη απασχόληση.
0: Ως όμιλος, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά στο συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκομαι εγώ, κατά βάση έτσι λειτουργεί η μουσική. Τουλάχιστον στο γυμνάσιο. Δεν υπάρχει λόγος, πιστεύω, όντως να, να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η σύμβαση.
0: Καλά, δεν...
1: Τώρα, το πώς βαθμολογείται. Αν κάποιος είναι πολύ καλός στο να τραγουδήσει ή στο να συμμετάσχει σε μια μουσική εκδήλωση παίζοντας κάποιο όργανο. Αν είναι συνεπής, αν προσπαθεί. Δηλαδή, πάντα εγώ έβαζα την επιμέλεια, δηλαδή να μην έχει ξεχάσει, ξέρω εγώ, τη φλογέρα το παιδί, ας πούμε, στην τάξη, την προσπάθεια να δω ότι προσπαθεί. Είχα μαθητή, ο οποίος μου είχε έρθει καινούργιος στην πέμπτη τάξη και δεν ήξερε τίποτα και στο τέλος της χρονιάς μου γράψε δικό του τραγούδι και μου το έπαιξε στη φλογέρα. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Δεν
0: και
1: οφείλει να επιβραβευτεί αυτό το πράγμα. Οπότε...
0: Είσαι αυστηρός δάσκαλος ή λίγο χαλαρός?
1: Είμαι λίγο αυστηρός, μπορώ να πω, και μάλιστα στις χοροδίες που κατά καιρούς εγώ διευθύνω, πολλές φορές μου λένε, είναι λένε έτσι γύρω μεταξύ τους οι χοροδοί, είναι αυστηρός. Αλλά νιώθω ότι καταλαβαίνουν ότι αυτή η αυστηρότητα δεν πηγάζει από
0: κακία,
1: μια προσωπική, έτσι,
0: ναι. Ή από αυτό που λένε πολλοί γονείς, ξέρεις, κομπλεξική είναι αυτή η μουσική και αυτοί οι καλλιτέχνες.
1: Ο δάσκαλος, μπορώ να πω, είναι ο δάσκαλος, ίσως είναι αυτός που πάντα θα γκρινιάξει λίγο πριν την παράσταση, προκειμένου για χοροδία ή εν πάση περιπτώσει, αλλά μετά πάντα θα έχει να πει ένα πολύ καλό λόγο, πιστεύω.
0: Τραγούδι.
1: Βεβαίως.

0: Δεν είσαι εδώ και όμως είσαι εδώ και ένα τραγούδι που έχουμε λατρέψει με τη Δήμητρα Γαλάνη. Άλλο ένα encore τραγούδι, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ταξιδεύουμε μεταξύ διδασκαλίας, εκπαιδεύσης και μουσικής και όλα αυτά μαζί σου προκαλούν και το παρακάτω, να δισκογραφήσεις. Mm-hmm. Έτσι, να δισκογραφήσετε.
1: Ναι.
0: Έτσι, για την πιο σωστός όρος.
1: Ακριβώς.
0: Τι προσδοκία μπορεί να κάνεις από μια δισκογραφία το 2026?
1: Θα μπορούσε να υπάρχει μια ιδανική απάντηση του τύπου να προσφέρει κάτι καινούριο, κάτι, να δώσει την δική του προσωπική υπογραφή, το δικό του στίγμα στα μουσικά πράγματα. Ίσως είναι μια ανάγκη να δείξουμε τη δουλειά μας, μπορώ να πω περισσότερο με το συγκεκριμένο φωνητικό σύλλογο, με το Encore, και να το επικοινωνήσουμε αυτό με τον κόσμο, ίσως και να δείξουμε στον Έλληνα, στο ελληνικό κοινό, τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στη χοροδία και στο φωνητικό σύνολο. Δεν είναι τυχαίο, ίσως, ότι ακόμα και στις καταχωρήσεις του Facebook δεν υπάρχει όρος φωνητικό σύνολο, υπάρχει όρος χοροδία μόνο. Και κάθε φορά που μας βλέπει κάποιος λένε «τι ωραία χοροδία». Και είναι αυτό, ότι κάπου λιγάκι το
0: κοινό
1: ακριβώς δεν γνωρίζει αυτό τον όρο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα διαφοροποιητικό σε σχέση με την πολυδύναμη, εννοώντας με πολυμελή χοροδία.
0: Μια μεγάλη χοροδία.
1: Η οποία όμως έχει και μόνο 4 ή 5 ή 6 maximum βασικές φωνές. Ενώ σε ένα φωνητικό σύνολο το κάθε άτομο μπορεί να τραγουδάει κάτι τελείως διαφορετικό. Και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Και νομίζω
0: είναι
1: ότι
0: αυτό που
1: αξίζει...
0: ακούμε πολύ πολύ απλά.
1: Ακριβώς.
0: Όταν εμείς, ας πούμε, οι ακροατές, οι πιο άσχετοι, ας πούμε, που ακούμε ένα τραγούδι και νομίζουμε ότι έχει μουσικά όργανα, αλλά δεν έχει μουσικά όργανα, έχει φωνές.
1: Ακριβώς.
0: Που αντικαθιστούν τα μουσικά όργανα.
1: Ακριβώς.
0: Είτε αυτό. Με φωνές, είτε με ρυθμούς, είτε με ήχους κτλ.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό break, θα βάλουμε ένα τραγούδι, αλλά θα σε έχουμε εδώ και στο επόμενο ημιωράκι, οπότε άραξε.
1: Με χαρά.

0: Κλείστο.
1: Λίσα.
2: Πάντα μυστικά μες στις λοξές ματιές τον έρωτα κουμπάς και θηλυκά τα λόγια σου μασάς σαν το στοιχείο. Νύχτες στο μισοσκόταδο του μαγαζιού μεθάς με το ποτό του αρσενικού

δεις, βλέπεις πως δεν σ' αγάπησε κανείς. Τα χρόνια σου χλωμιάζουν στο ποτό κι οι νύχτες σου μυρίζουν πυρετό. Λοξοκοιτάς τα πόδια της μικρής, τον έρωτα της πάνα κλέψεις αν μπορείς, μα πάντα φεύγεις με το χέρι σου αδιανό.

Κι όχι μη μου λες, σταθμοί που σε γυρνάν πάντα στο χτες. Το μάτι σου θολώνει από αγωνία, όλα σου κλείνουν το λαιμό σαν ασφυξία. Αύριο θα πληρώνεις ακριβά, το χάδι σου θα τρέμει νευρικά.

δικό μας εφιαλτικό. Για δυο στιγμές αδυναμία, σ' όλη η ζωή σου μια γραμμή υποψίας. Βήματα μυστικά στα σκοτεινά, χέρια που ψάχνουν πάντα στα τυφλά. Νύχτες που δεν τελειώνουν πουθενά.

απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι με Ancora Sample. Πολύ μου αρέσει. Είναι, και, ξέρεις, είναι γαλλική όρη που μου αρέσουν και πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, θεωρώ ότι είναι περισσότερο μουσική η όρη αυτή.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ όμορφη και σαν άκουσμα. Έτσι, ο ήχος αυτής της γλώσσας της γαλλικής είναι εξαιρετικός. Αν και η περισσότερη μουσική όρη είναι, από την αλήθεια, μάλλον ιταλική.
0: Είναι. Ναι, ιταλική είναι, εντάξει, λατινογενής.
1: Ακριβώς.
0: Ωστόσο. Οπότε. Εντάξει, κοντά είμαστε. Έτσι, είναι καμιά φορά που λες ότι κοίταξε να δεις, όλη η μουσική όρη είναι λατινογενής, ιταλική, πάνε στη Γαλλία κτλ. Αλλά η μουσική βιομηχανία που κρατάει γερά είναι η αγγλική, η αμερικάνικη. Η γερμανική, εγώ θα έλεγα. Τη βάζω μέσα γιατί έχει πολύ μεγάλη βιομηχανία.
1: Ναι, ειδικά στην κλασική λεγόμενη μουσική, σίγουρα.
0: Φοβερό δεν είναι. Φοβερό είναι αυτό. Στόχους. Τι στόχους έχετε?
1: Τι στόχους έχουμε? Να μας γνωρίσει περισσότερο ο κόσμος, μπορώ να πω. Και από εκεί και πέρα πάντα να έχουμε μια όμορφη διάθεση απέναντι στο χοροδιακό τραγούδι, να αντιμετωπίζουμε καινούργια πράγματα και να φέρνουμε την όμορφη μουσική και από ανεξαρτήτως εποχής, δηλαδή, να φέρνουμε την όμορφη μουσική κοντά στο ευρύ κοινό.
0: Το φωνητικό σύνολο, το δικό σας τώρα, από πόσο κόσμο αποτελείται?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το σύνολο αριθμεί 9 μέλη, τακτικά και μόνιμα, και τακτικά και έκτακτα, μάλλον,
0: συγγνώμη,
1: ναι. Θα μου επιτρέψεις να τους αναφέρω.
0: Εννοείται.
1: Θα τους πω αντίθετα, βέβαια, γιατί συνήθως είναι ότι...
0: Θα βάλουμε κάποιοι... τους έκτακτους πρώτα.
1: Θα βάλουμε τους τελευταίους αλφαβητικά.
0: Έτσι. Πρώτα.
1: Είναι η Γιούλη Φιλιππίδου, ο Βαγγέλης ο Νικολιδάκης, η Κάση Λάζαρη, η Σοφία Κουνέλα, ο Κωνσταντής Δεσπότης, ο Ευτύχης Βαρδουλάκης και η Βαλσαμία Θανασιά. Ξέχασα στα μη την Μαρία Μιχαλάκα και τη Στεφανία Μοροζίνη.
0: Πω. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πόσο χρόνο από την καθημερινότητά τους δίνουν στο σύνολο?
1: Ουσιαστικά οι πρόβες μας οι τακτικές είναι 2 ώρες ή μερικές φορές, αν χρειαστεί, 3 ώρες, ανάλογα με την...
0: Αναβδομάδα ή αναμέρα?
1: Αναβδομάδα.
0: Α, εντάξει.
1: Αναβδομάδα. Αναβδομάδα, αλλά σίγουρα χρειάζεται και λίγη δουλειά προσωπική στο σπίτι, ειδικά όταν έχουμε κάποιο καινούργιο ρεπερτόριο να μάθουν, ώστε να έρθουν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, πιο προετοιμασμένη στην επόμενη πρόβα, για να μπορέσει να κυλήσει γρήγορα η διαδικασία.
0: Είναι homework, κανονικότατο.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρεις, μου δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα. Ας πούμε, ένα ερώτημα είναι το εξής. Ένα φωνητικό σύνολο, ηχογραφώντας ένα υλικό και δισκογραφώντας το. Τώρα ακούσαμε προηγουμένως τον Κώστα του Μακεδόνα, σωστά, σε μια ζωντανή σας ηχογράφηση. Ναι. Θα είχε ενδιαφέρον ή το θεωρείς, ας πούμε, πιο, ας το πω με εντός εισαγωγικών, εμπορικό ή πιασάρικο να συμμετέχουν και κάποιοι γνωστοί καλλιτέχνες, έτσι ώστε να φύγει το φωνητικό σύνολο σε πιο μεγάλο φάσμα κοινού?
1: Ναι, σίγουρα, γιατί ο κάθε καλλιτέχνης έχει, μπορούμε να πούμε, το κοινό του.
0: Ένα κοινό, βέβαια.
1: Έτσι, ένα κοινό.
0: Μικρό-μεγάλο έχει.
1: Ακριβώς. Αλλά και πέρα από αυτό, σίγουρα είναι σημαντική η συνεισφορά ανθρώπων που είναι ήδη γνωστοί στο.
0: Εκεί πιάνει πια προς μία φωνή, συν το φωνητικό σύνολο.
1: Ακριβώς. Και έχουμε μέχρι στιγμή την τιμή να συνεργαστούμε, είχαμε μάλλον την τιμή να συνεργαστούμε και με τον Κώστα Μακεδόνα και σε ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Χατζηνάσιο πέρυσι τα Χριστούγεννα, αλλά και γενικότερα να έχουμε ανθρώπους κοντά μας που μας έχουν ήδη στηρίξει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε για τραγούδι και πανέρχομαι για να δω πώς οι encore μπορούν να είναι και σε μικρότερες ηλικίες. Να υπάρχει encore junior.
1: Γιατί όχι, είναι ωραία ιδέα.

0: Λοιπόν, με αυτό το τουρου τουρου του μπαμπάρα παμ παμ, έτσι, ήταν το τραγούδι το πιο πρόσφατο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, ένα μακεδονίτικο.
1: Κοζανίτικο, ακριβώς. Ναι, το γνωρίζει πολλοί κόσμος και ως 11.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, είναι το όνομα.
0: Το διάβασα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το διάβασα, να σου πούνε αλήθεια, ξέρεις, το σκονάκι που είχα πριν. Mm-hmm. Αλλά λέω 11. Έχω. Τι ήθελα και σ' αγαπούσα, το ξέρα πάντα.
1: Μα και εγώ τώρα πρόσφατα το έμαθα αυτό από μια έρευνα που κάνω.
0: Αλλά μήπως ήταν τοπικό, ναι. Είναι μήπως είναι εκεί τοπικό. Προφανώς, το 11.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και γιατί είναι 11?
1: Αυτό είναι η απορία Σάξον, γιατί και ο ρυθμός του, ας πούμε, είναι 9, όπως λέμε.
0: Δηλαδή, ούτε αναφέρει πουθενά, ναι, το 11.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσαμε να το ψάξουμε.
0: Ωραία είναι. Κοίταξε, η παράδοση έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, αφορμή το τι ήθελα και σ' αγαπούσα είναι και ένα live στις 6 Ιουνίου.
1: Μπορώ να πω ότι είναι ουσιαστικά έτσι μια όμορφη διαδικασία που πάντα θέλουμε να κάνουμε, να υποδεχόμαστε το καλοκαίρι με μια συναυλία. Και μάλιστα φέτος ξαναβρισκόμαστε στον αύριο χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο Λόφο Νυμφών, στις 6 Ιουνίου, στις 9.30 ώρα το βράδυ. Ελπίζουμε να έχει καλό καιρό, γιατί ο καιρός τώρα φέτος.
0: Πήγαινε, έρχεται.
1: Ο Μάιος έγινε Μάρτιος λιγάκι.
0: Μόρα και Οκτώβρης, μη σου πω. Και Νοέμβρης.
1: Ακριβώς. Και με το καλό θα βρεθούμε εκεί, θα τραγουδήσουμε αγαπημένα τραγούδια από το ήδη υπάρχον ρεπερτόριό μας. Και μάλιστα θα έχουμε και την όμορφη συντροφιά της Ευσταθίας μαζί μας, της αγαπημένης τραγουδοποιού και συγγραφέως, η οποία με τα δύο τραγούδια που θα τραγουδήσει μαζί μας θα δώσει τη δική της νότα στην βραδιά. Όλη βέβαια η καλλιτεχνική οργάνωση και ο συντονισμός, η επιμέλεια όλου αυτού του εγχειρήματος είναι της Καλής Βανδόρου, της συνεργάτιδας Σακούρας της στο σύνολο και της συνδημιουργού μας, του συνδημιουργού του συνόλου, όπου πορευόμαστε ήδη σχεδόν 10 χρόνια, από το 2017, μαζί πάνω σε αυτό το...
0: Πέρασε η πρώτη δεκαετία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πάμε για δεύτερη δεκαετία.
1: Έτσι, με το
0: λοιπόν,
1: καλό.
0: Τραγούδι, γιατί θέλουμε να ακούσουμε τα πάντα όλα.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλει να μπει το τραγούδι, βέβαια, μην ανησυχούμε καθόλου, γιατί εμείς μπορούμε και να το χρησιμοποιήσουμε κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε άλλη μια φορά να ακούσουμε αγαπημένα.

0: Η επανάληψη στη μητέρα της μαθήσεως, δεν λένε, και στο σχολείο. Έτσι. Γι' αυτό είπαμε ένα-δύο τραγούδια να τα μεταδώσουμε πάλι. Σωστά. Κατάλαβες. Για να... να έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τους encore και να, με αυτόν τον τρόπο να σας αποχαιρετήσουμε και πάρα πολύ ωραία. Γιατί ξέρεις, με τούτα και με εκείνα έφυγε μια ώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι που θες και είναι πολύ πολύ σημαντικό και δεν θέλουμε να εκθέσουμε κανέναν από την χοροδία ή από το φωνητικό σύνολο. Συγγνώμη.
1: Σωστά.
0: Θα το. Φτού. Πιπέρι στο στόμα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα πιπεριού, είναι θέμα ότι αυτό ακριβώς που λέγαμε και πριν, ότι είναι όμορφο να υπάρχει διάθεση να μάθει ο κόσμος κάτι καινούριο, να είναι ανοιχτός σε ένα καινούριο άκουσμα, το οποίο θα πω και το εξής. Το φωνητικό σύνολο έχει αυτή τη διαφάνεια, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτή την καθαρότητα στις φωνές. Ακριβώς επειδή δεν συγχέονται οι αρμονικοί του ενός με τους αρμονικούς του άλλου προσώπου που τραγουδούν την ίδια φωνή σε μια χοροδία, ας πούμε. Σίγουρα δεν είναι ένα πιο πλούσιο άκουσμα η χοροδία, αλλά ένα καλά κουρδισμένο, όπως λέμε, φωνητικό σύνολο είναι αδιανόητα, μπορώ να πω, διαφανές το άκουσμά του και σου προκαλεί άλλου τύπου συναισθήματα από τα επιβλητικά που μπορεί να έχει μια χοροδία.
0: Τελευταίο πράγμα που θέλω, όχι να σε ρωτήσω, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, δεν θα κοροϊδέψεις και δεν είναι καθόλου της επικαιρότητας, δεν με ενδιαφέρει η επικαιρότητα, ποτέ δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε, δεν με ενδιαφέρει η επικαιρότητα, αλλά θα βλέπεις ένα φωνητικό σύνολο 5 ανθρώπων να συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό ευρωπαϊκό?
1: Έχει υπάρξει αυτό ήδη, ας πούμε, νομίζω στο φετινό διαγωνισμό, δεν θυμάμαι ποιας χώρας ήταν, υπήρξε ένα σύνολο το οποίο ήταν ακριβώς έτσι, λειτουργήσε με αυτή τη λογική.
0: Κοίτα, δηλαδή, η Ελλάδα πέρα από το μάθημα σολφές δεν έχει δώσει ποτέ μια τέτοια,
1: ένα,
0: ας το πούμε,
1: δείγμα,
0: δείγμα μουσικής. Όχι, δεν έχει δώσει, είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν το τελευταίο φωνητικό, ας το πούμε, σύνολο, έτσι, γιατί δεν ήταν και ακριβώς σύνολο.
1: Ουσιαστικά ήταν τέσσερις έτσι πάρα πολύ καταξιωμένοι ερμηνευτές. Ναι.
0: Θα το βλέπεις, θα δούλευες στο μυαλό σου μια τέτοια υποψηφιότητα? Ανοιχτός είναι ο διαγωνισμός, σωστά?
1: Φυσικά και θα δούλευες σαν υποψηφιότητα, και αν όχι τόσο στην τελική φάση, μπορώ να πω, σε ένα τοπικό έτσι επίπεδο θα, σίγουρα.
0: Μα
1: θα
0: πρώτα περνάς από εθνικό, ακριβώς, τελικό και μετά πας.
1: Άμα... θα ήταν πολύ βοηθητικό σίγουρα για να σε γνωρίσει λίγο παραπάνω ο κόσμος.
0: Και για να προσφέρεις και κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί πολλές φορές πλέον αφενός η πολύβουη, ας πούμε, μουσική που υπάρχει στην σύγχρονη παραγωγή θέλει μερικές φορές και λίγο έτσι μια αποτοξίνωση. Και ερχόμαστε να το προσφέρουμε.
0: Και πάντα ένα τραγούδι, ξέρεις, χρειάζεται να καθαρίζει το αυτί.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Ακριβώς.
0: Κάνε μια παραγωγή ωραία, ένα καινούριο ωραίο τραγούδι και με μια πολύ πολύ ωραία τέτοια εντυπωσιακή έτσι, φωνητική ουσιαστικά, ένα φωνητικό σύνολο. Εγώ θα το βλέπω και πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, προσωπικά.
1: Και ακόμα και αν το πάρουμε σαν και σε άλλο επίπεδο το θέμα της πολυφωνίας, έχει μεγάλη σημασία να μπορούμε να μάθουμε
0: ακριβώς το πολυφωνικά της Υπήρου. Από πού να το πιάσουμε?
1: Α, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
0: Σε πάω
1: σίγουρα
0: παντού.
1: Και όχι μόνο της Υπήρου, αλλά είναι και αυτό, το να μάθει ο κόσμος να ακούει ο ένας τον άλλον και να γίνεται σεβαστή η κάθε άποψη, πάντα με τεκμηρίωση, πάντα με αγάπη προς αυτό που θα ακούσεις, με κατανόηση, αλλά και με το να μπορέσει να υπάρχει έτσι μια, πώς να το πω, όσμωση των απόψεων και μια κατάληξη, πώς να το πω, ένα συμπέρασμα που θα οδηγήσει προς κάτι καλύτερο.
0: Χίλια ευχαριστώ που είσαι εδώ. Νομίζω ότι έχουμε βγάλει ήδη και το, και το, όχι, και το, και το θέμα του στίχου που θα μπορούσε να γραφτεί για κάτι τέτοιο ενδεχομένως.
1: Μακάρι κάποτε να το καταφέρουμε.
0: Το 27 είναι ανοιχτό.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να είμαστε καλά, να περνάτε πάρα πάρα πολύ ωραία, να μας χαρίζετε όμορφες μουσικές και τραγούδια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και να σκαρφίζεστε ωραίες ιδέες. Και... γιατί τις έχουμε και εμείς ανάγκη. Να παίζουμε ωραία τραγούδια.
1: Και εσύ να είσαι καλά και να έχουμε πάντα τη χαρά να επικοινωνούμε έτσι όπως επικοινωνήσαμε σήμερα.
0: Να είμαστε καλά. Γεια χαρά.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείσου σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Το γλυκό σταφύλι με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Μεσχέ Μινιμάλ. Ένα καταπληκτικό τραγούδι που πραγματικά δεν σταματάω να ακούω για φέτος το καλοκαίρι. Είναι από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, και άλλα πολλά. Τι λέτε να έρθουμε πάλι? Ακούσαμε έναν πολύ πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο να μας μιλάει για μια καταπληκτική χοροδία. Όχι χοροδία, λάθος. Το λέω πάλι λάθος. Για ένα υπέροχο φωνητικό σύνολο. Και έτσι με τη μουσική όλα γίνονται πανέμορφα. Πολύ πιο όμορφη θα ήταν η ζωή μας όταν ακολουθούσαμε και τα βήματα των μουσικών και μαθαίναμε όλοι από ένα μουσικό όργανο. Θα ήταν καταπληκτικά. Για μια πολύ πολύ όμορφη ζωή θα μας μιλήσει και ο Θοδωρής Βουτσικάκης αμέσως τώρα.

Το τραγούδι που έντυσε τη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που παίζεται στον Α, ένα πάρα πολύ ωραίο σύριαλ, το οποίο νομίζω ολοκληρώνεται, έτσι, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει και δεύτερη σεζόν. Ηρένα Μόρφη το ερμήνευσε, η μουσική είναι του Άλεξ Σιδηρόπουλου, που γράφει καταπληκτικές μουσικές για σύριαλ, όπως και ο Χρήστος Τηλιανού, τόσο ωραία που έχουμε μιλήσει και με τους δύο εδώ σε αυτήν την εκπομπή, και θα ξαναμιλήσουμε, δεν έχουμε τελειώσει μαζί τους. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ολοκένουργιο, έρχεται από το Σταύρο Σιόλα και το ερμηνεύει με την Μαρίζα Ρίζου. Ακούστε το, γιατί είναι καταπληκτικό.

Η ευτυχία είναι αυτό που περιμέναμε να έρθει. Αυτός ήταν ο Μανώλης Φάμελος. Την περιμένει την ευτυχία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας ξεφύγει. Εδώ θα είναι και θα την υποδεχτούμε με την καλύτερη δυνατή ενέργεια. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε να περνάτε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να απλώσουμε τα χέρια μας, να ανοίξουμε τα νέα φτερά και να πετάξουμε μακριά, όπως κάνει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, μέσα από το αγαπημένο μας τραγούδι και τον καινούριο του δίσκο ανάμεσα. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Για χαρά, να περνάτε πολύ πολύ καλά και να προσέχετε πάνω απ' όλα εσάς τους ίδιους.

εγώ σε νοσταλγώ στη ζωή που περνά και πάει στον καιρό και πονάς και πονώ σε δρόμο.

κι εγώ σε νοσταλγώ. Σαν σκιά μου περνάς και πας μες στο καιρό και πονάς και πονώ καθώς σε καρτερώ. Μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια. Ήταν η αγάπη μας μια άνοιξη χρυσή.

καινούριος ποταμός. Στις εγγολές του θα προσφέρει

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

zatarniemy, ma powsta kratkiemy.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4.
1: Μη με λες, σε λέω, σε λέω.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Μπύρα Fixe Lass κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες 8,28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα έξτρα έξτρα large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
3: Παλασιτιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά.
4: Στο κόμβο της Παχιάς Άμμου, την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
5: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
6: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
7: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
3: Παλασιτιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
4: στο κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
2: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Δεν ανοίγω πια το παράθυρό μου. Οι αναμνήσεις μας το λερώνουν. Οι αναμνήσεις μας που φουντώνουν και καταπίνουν τον ήλιο. Τουλάχιστον εκδικηθήκαμε την πόλη, τη σβήσαμε τον ορίζοντα. Την καταδικάσαμε σε ένα τέλειο το βράδυ που γεννήθηκε.

μα πιο δυνατά. Τώρα φοβάμαι όταν πέφτει το βράδυ. Απέμεινε μόνο να με τυλίγει το δικό μας σκοτάδι. Κι εμείς θα ξεφτίζαμε. Κι εκεί στην υπόγεια διάβαση που φιληθήκαμε, επαναστατήσαμε μπροστά από τείχους βαμμένους με σπρέι. Επαναστατήσαμε κόντρα σε κούφια συνθήματα.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.
5: Να φύγουμε μαζί.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.

από σένα. Νιώθω μακριά από σένα. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Ουλός

για μένα ξαστεριά. Είσαι για μένα ξαστεριά, παρηγοριά και ελπίδα. Στις σκέψεις μου τη σκοτεινιά, τ' αγάπης η λιαχτίδα.

10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
1: Παλαισθητιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στον κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
3: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
4: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
5: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
1: Παλαισθητιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στο κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
0: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
7: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
8: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
9: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
8: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
10: Σας κάνουμε κράτηση ως ούτε αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
9: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
8: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
9: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: διαφανής εταιρείων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Μπύρα Fixe Lass κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες 8,28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Και σήμερα ένα από τα τέλος πάντων αντικείμενα, τέλος πάντων θα έλεγα
1: θέματα,
0: ναι, ακριβώς, για το οποίο, με το οποίο ασχολούμαστε, έχει να κάνει με την Ιαπωνία. Χθες λέγαμε για εκείνο το υπέροχο γεμιστό κράκερ.
1: Τέτοιο είναι και αυτό?
0: Όχι. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Για πες.
0: Είναι αυτό που λέμε περπατώ και σε σκέφτομαι.
1: Α.
0: Στην κυριολεξία όμως.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Tai Chi. Το Tai Chi, αν δεν κάνω λάθος, είναι και μια μέθοδος γυμναστικής.
1: Γυμναστικής, ναι. Άσκησης, την ύπαιθρο.
0: Άσκησης κλπ. Τώρα υπάρχει και το Tai Chi περπάτημα.
1: Εσύ ξέρεις, μου βγαίνουν πολλά τέτοια στα social media τα τώρα tai chi. Τελευταία. Τα Tai Chi, τα
0: λοιπόν,
1: περπατήματα.
0: Πρόσεξε. Δεν είναι το συνηθισμένο περπάτημα. Δεν χρειάζεται γρήγορες κινήσεις. Εδώ με έχω.
1: Ναι.
0: Αλλά κάθε κίνηση, λέει, γίνεται σταδιακά και με απόλυτο έλεγχο. Ο αθλούμενος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κάνει αυτό το Tai Chi κινείται αργά με σταθερότητα, κρατάει το σώμα όρθιο, συγκεντρωμένο στην κίνηση. Σκέφτεται, σου λέει τώρα να το κάνω ή να μην το κάνω το επόμενο.
1: Είναι καζούρα που θα φάει.
0: Ναι. Είναι σαν να γλιστρά, λέει, σαν να περπατά αθόρυβα. Βοηθάει πάρα πολύ στη βελτίωση της ισορροπίας και της σταθερότητας.
1: Καλό.
0: Για εμάς που ήμασταν ισόρροποι, μια χαρά. Ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα το κατάλαβα. Όπου ο φόβος της πτώσης είναι έντονος. Αυτό δεν μας απασχολεί.
1: Αυτό είναι... Όχι, εμένα με απασχολεί και ας μην είμαι σε εκείνη η ηλικία. Ναι, εσύ.
0: Ναι, πέρα από τη σωματική άσκηση, το Tai Chi Walking λειτουργεί και ως μορφή κινούμενου διαλογισμού, προσφέροντας χαλάρωση, συγκέντρωση, εσωτερική ηρεμία.
1: Τι να το κάνεις εσύ αυτό, αγόρι μου, εσύ σε ζεν.
0: Έτσι. Αρκεί η προσοχή να παραμείνει πλήρως στην κίνηση. Στο ξαναλέω, είναι αυτό που λέμε. Περπατώ και το σκέφτομαι.
1: Το σκέφτομαι.
0: Να πάω παρακάτω.
1: Έτσι, αυτό είναι. Ή να μείνω εκεί που είμαι.
0: Ναι, οκ. Okay. Τι είπες, είμαι ζεν.
1: Ναι, ναι, είσαι ζεν.
0: Α, τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι, είδες, σε αργούμε λιγάκι σήμερα.
0: Ένα νερατζάκι στην κυρία με κρύο νερό.
1: Διπλό.

0: εκεί, στην TV.
1: Καλοκαιρινές σειρές τις οποίες μας
0: νόμιζα ότι θα τραγούδαγε στο καλοκαιρινές διακοπές, έτσι όπως το ξεκίνησες.
1: Αχ, και πούντες.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για μια ιστορία. Επίσης είναι 8 επεισόδια, είναι μικρό όπως ήταν και η χθεσινή. Είναι βρετανική αστυνομική σειρά.
1: Ναι.
0: Οι αστυνομικές σειρές της Βρετανίας θέλουν ένα λίγο ειδικό κοινό. Τι θέλω να πω με αυτό.
1: Είναι και μικρές σε διάρκεια.
0: Είναι μικρές σε διάρκεια ούτως ή άλλως. Ναι. Είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν βλέπεις πράγματα που δεν γίνονται.
1: Αυτό ίσως συμβαίνει είτε γιατί στη μεγάλη Βρετανία η αστυνομία είναι πάρα πολύ γρήγορη και βρίσκει τις λύσεις.
0: Ναι, καλά.
1: Ή απλά μετά από λίγο καιρό τα παρατάνε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Σε αυτό αυτή κάτι την άλλο ιστορία, μου θυμίζει, αλλά τέλος πάντων. Για πες.
0: Σε αυτή την ιστορία, όπου παρατηρούμε το πώς ξεχνιάζει ένα περίεργο έγκλημα μια αστυνομικός και η ομάδα της.
1: Μπράβο της.
0: Ξεκινάει από κάτι που φαίνεται απλό. Μία τοπική γιατρός, τέλος πάντων, δολοφονείται σε μια παιδική χαρά και αποφασίζουν να βρουν ποιος το έχει κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Στην αρχή φαίνεται λίγο σαν έγκλημα πάθους, σαν αυτό, σαν τυχαίο γεγονός και ξαφνικά,
1: αλλά
0: καθώς προχωράνε τα επεισόδια,
1: ναι,
0: αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για μια εξαιρετική οικονομική μαφία που έχει μέσα ακόμα και φαρμακευτικές εταιρείες. Σου θυμίζω ότι ήταν γιατρός αυτή που,
1: μάλιστα,
0: δολοφονήθηκε. Και ενώ ξεκινάει, μπράβο, και ενώ ξεκινάει κάπως πόπο, ίσως και να βαρεθώ λίγο στο πρώτο επεισόδιο,
1: ναι,
0: εάν ξεπεράσεις αυτό το σκόπελο, είναι πολύ ωραίο μετά.
1: Μπράβο.
0: Το συνιστώ.
1: Δεν μας είπες τι.
0: Παρανόητη, 2021 το είπα.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
6: Από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
7: Παλαστιτιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά.
8: Στον κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
9: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
10: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
11: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
7: Παλασιδιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά.
8: Στο κόμβο της Παχιάς Άμμου, την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
6: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.
11: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
12: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
13: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Βρε καλό στο κορίτσι!
0: Καλό σας βρίσκω, καλή εβδομάδα!
1: Καλή εβδομάδα! Βασιλεία Πέτρου στην παρέα μας, σε ακούμε!
0: Λοιπόν, οι πληροφορίες έρχονται από το World Energy News. Mm-hmm. Σε πιο μετριοπαθή γεγονότα, όπως αυτά που ξεκίνησαν το 2018 και το 2023, επιπτώσεις όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες παρατηρήθηκαν κυρίως στον τροπικό Ειρηνικό και γύρω από αυτόν. Mm-hmm. Τα μεγάλα El Niño, όπως αυτό του 2015-2016, φτάνουν πολύ πιο μακριά, προκαλώντας ξηρασία στην Αφρική και πλημμύρες στην Καλιφόρνια. Κύματα υψηλότερου θερμότερου νερού κινούνται ανατολικά στον Ειρηνικό ωκεανό λίγους μήνες πριν εμφανιστεί ένα El Niño. Αρκετά έχουν εμφανιστεί σε δορυφορικά δεδομένα του 2026. Δεδομένα στάθμης θάλασσας από έναν δορυφόρο που εκτοξεύθηκε από την NASA και Ευρωπαίους συνεργάτες δείχνουν ότι ένα κύμα θερμού νερού πλάτους εκατοντάδων μιλίων έχει φτάσει στον Ειρηνικό ωκεανό, στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Αμερικής, ένα σημάδι ότι το El Niño πιθανότατα θα εμφανιστεί αργότερα μέσα στο έτος. Επειδή το νερό διαστέλλεται καθώς θερμαίνεται, η άνοδος του υψομέτρου μιας περιοχής του ωκεανού υποδηλώνει αυξανόμενες θερμοκρασίες των ωκεανών. Το El Niño μπορεί να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές και ελλείμματα σε άλλες, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή και το εμπόριο σε όλο τον κόσμο. Ο δορυφόρος Sentinel-6 Michael Freilich, που εκτοξεύτηκε το 2020 από την NASA και με επικεφαλή στην ESA, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για το πρόγραμμα Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετρά και χαρτογραφεί το ύψος του νερού για ολόκληρο τον ωκεανό κάθε 10 μέρες μέχρι κλάσματα της Σύντσας. Στην περίπτωση του El Niño, ο δορυφόρος παρακολουθεί τα λεγόμενα θερμά κύματα Kelvin. Ενώ το φετινό γεγονός ξεκίνησε λίγο αργότερα από το μεγάλο El Niño του 2015 και του 1997, αρχίζει να το καλύπτει, δήλωσε ο Τζος Γουίλις, ερευνητής της στάθμης της θάλασσας στο εργαστήριο αεριοπροώθησης της NASA στη Νότια Καλιφόρνια και επιστήμονας του έργου για τον Sentinel-6 Michael Freilich. «Θα δούμε πόσο μεγάλο θα γίνει», είπε. Μετρήσεις από τον συγκεκριμένο δορυφόρο δείχνουν ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου, οι θάλασσες γύρω από το Περού ήταν πάνω από 15 εκατοστά υψηλότερες από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους.
1: Μάλιστα. Να και κάτι που δεν υποβιβάζει τη στάθμη της θάλασσας, του νερού. Ωραία.

0: Λοιπόν, εσύ που συχνά πηγαίνεις στην Ιαπωνία.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Ναι, μια φορά, δύο φορές το χρόνο. Πιστεύω ότι το τζιμπάτσε σενμπέι το ξέρεις.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Έχω προσπαθήσει να το αποφύγω, δηλαδή, συστηματικά.
0: Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Μην μου τη χαλάς τώρα. Αυτό είναι ένα γνωστό κράκερ γεμιστό.
1: Γεμιστό,
0: με τι, θα το πω στο τέλος.
1: Okay.
0: Να σου πω λοιπόν ότι ξεκίνησε από τη δεκαετία του 2010, όταν τα μέλη ενός συλλόγου που είχε τέλος πάντων σχέσεις με το γέμισμα.
1: Μάλιστα.
0: Τη γέμιση, εντάξει. Μαζί με ένα φούρναρι αποφασίσαν να κάνουν κράκερ γεμιστά με αυτή τη γέμιση.
1: Απαπα, δεν ανησυχώ.
0: Ας το απαπα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα αποκαλυφθεί στο τέλος. Και όπως φαίνεται τελικά τα κατάφεραν, κατέληξαν σε ένα κράκερ γεμάτο από αυτή τη γέμιση και λέει ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ίσως και το μοναδικό που μπορεί να βρει κανείς, είναι ότι αυτή η γέμιση,
1: ναι,
0: έτσι, έχει από τις υψηλότερες περιεκτικότητες σε πρωτεΐνη ανάμεσα στα βρόσιμα.
1: Α, στα βρόσιμα.
0: Έντομα.
1: Α, πα, πα, πα,
0: ξέρεις ποια είναι η γέμιση του κράκερ, πώς το είπαμε τάδε.
1: Πώς.
0: Από ξηραμένες σφίγγες, ρε αγάπη.
1: Όχι,
0: μου.
1: Όχι, δεν μπορώ. Ούτε σφίγγες, ούτε έντομα, ούτε σκουλίκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολούν τέτοια πράγματα για την Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Γιατί τα τρώνε οι Ιάπωνες πολύ.
0: Ναι,
1: γενικώς οι Ασιάτες.
0: Ναι, ρε.
1: Όχι μόνο οι Ιάπωνες. Πας στην Ταϊλάνδη και σου δίνουν τηγανιτές ακρίδες. Τι συζητάς τώρα, ναι.
0: Καλά, σιγά. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Και
0: αλλά...
1: κατσαριδάκια σου δεν είναι.
0: Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ
1: δεν θα μπορέσω.
0: Έτσι. Όχι, με συγχωρείτε.
1: Μαζί σου, μαζί σου. Έτσι.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τουρκ τώρα τελευταία με ναι, τα ποδόσφαιρα.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί και βλέπεις και τι παιχνίδια διαλέγω, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις.
0: Είσαι πολύ διακριτική.
1: Είμαι πολύ διακριτική.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες.
1: Δεν βρήκα πολλές νίκες της ομάδας σου και βάζω πολλές ήττες των άλλων.
0: Μουσική, παιδιά.
1: Το 1976,
0: ναι,
1: στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ενθυμίστε μπούκλα, Βασίλη Χατζηπαναγή, οδήγησε
0: Πεχτάρα
1: σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού. Ναι. Με 6-5, ξέρεις πώς έχει τελειώσει ο αγώνας, ήταν στα πέναλτι το 6-5, ναι, με 4-4.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Αντιλαμβάνεσαι ποιος έβαλε τα περισσότερα στα πέναλτι, έτσι.
0: Ναι. Αυτά μεταξύ Ολυμπιακού και Ηρακλή.
1: Και Ηρακλή, ναι, για το κύπελο Ελλάδος.
0: Και δεν αναφέρεσαι σε άλλη ομάδα, γιατί
1: όχι,
0: δεν υπάρχουν
1: όχι
0: και πολλές νίκες.
1: Δεν υπάρχουν πολλές νίκες.
0: Εντάξει, παιδιά, συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Μόνοι μας.
0: Δύο συντιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο, τον Κώστα Γεωργακόπουλο και το καλό μας το κορίτσι. Γελάς.
1: Τι θα κάνω.
0: Τη Βασιλεία Πέτρου.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, αυτό τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ε, ναι, ρε φίλε.
1: Τώρα αλήθεια θα του το πει.
0: Ναι, γιατί.
1: Διότι αν πα φρεσκοπαντρεμένη εκεί σε αυτό το νησί που θα πει καλοκαίρι,
0: ναι,
1: θα φύγει χωρισμένη.
0: Κάνει λάθος.
1: Όχι.
0: Κάνεις λάθος και ναι, η Μύκονος είναι ξελογιάστρα.
1: Ε, δεν είναι.
0: Εντάξει. Αλλά είναι ένα από τα top ελληνικά νησιά, όπως άλλωστε όλα αυτά τα προβάλλει το Travel Go.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι δικά μας τα
1: σημεία. Καλά, δεν είναι και άσχημο νησί Μύκονος, μην τρελαθούμε.
0: Και δεν είναι, παιδιά, δεν είναι η Μύκονος μόνο αυτή η οποία ξέρουμε
1: το με κοσμικό
0: το
1: κομμάτι.
0: Super Paradise, τα χιλιάρικα στις πισίνες, τα βραδινά. Η Μύκονος, αν φύγεις από αυτά, είναι ένα πανέμορφο μέρος.
1: Είναι ωραίο νησί.
0: Πραγματικά. Υπάρχει μάλιστα και το άρθρο του Condé Nast στο Traveler που αναφέρει ότι το νησί των ανέμων αποτελεί πόλο έλξης για ορατευμένα ζευγάρια που σειραίων στα κοκτέιλ μπαρ της μικρής Βενετίας, εδώ τα χαλάμε, για να δουν το ηλιοβασίλεμα να ζωγραφίζει χρυσά τα κύματα.
1: Κεφάλια βλέπουν.

0: Ο βασίλεμα δεν βλέπουν τη μικρή Βενετία, να τα πούμε αυτά.
1: Πάντως,
0: ότι είναι όμως ωραίο το νησί, εξαιρετικό. Ναι. Και αν πας off-season,
1: ναι,
0: είναι ακόμα ωραίο.
1: Δεν υπάρχει νομίζω πλέον για την
0: Εντάξει, δεν μπίζεις ρε παιδί μου, δεν πας Αύγουστο τώρα.
1: Όχι, όχι, με τίποτα.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την παραντή ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Λοιπόν, με έχει πιάσει το ρομαντικό μου αυτή την εβδομάδα.
1: Τι με τα ταξίδια μας πας με τα ζευγάρια, τι μουσικές που μας παίρνεις.
0: Λοιπόν, όλη αυτή την εβδομάδα η μουσική ενότητα είναι αφιερωμένη βάσει τεκμηρίων,
1: ναι,
0: και στοιχείων σε μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια ever.
1: Αλήθεια.
0: Και δεν θα πάμε στα παλιά 50-60 αυτό, σε
1: στα πιο,
0: πιο καινούργια
1: πρόσφατα
0: πράγματα, έτσι. Λοιπόν, τα στοιχεία που παίρνουμε λοιπόν, ένα από αυτά τα τραγούδια μας λέει ότι είναι το You Feel My Love της Adele.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είναι δικό της.
1: Ποιανού είναι?
0: Είναι του Bob Dylan.
1: Ποιανού μέσα... Bob Dylan, του γνωστού?
0: Ναι ρε.
1: Α.
0: Υπάρχει κι άλλος? Ποιος, ο Μπόμπος Φουγκαράκης?
1: Σωστό κι αυτό.
0: Λοιπόν, Bob Dylan από το άλμπουμ του Time Out of Mind, Σεπτέμβριος 1997. Πρόσεξε, είναι ένα από τα τραγούδια που έχει διασκευαστεί από περισσότερους από 450 διαφορετικούς ερμηνευτές.
1: Αλήθεια, ξέρω το κομμάτι και δεν ξέρω ότι είναι του Bob Dylan.
0: Ναι. Μεταξύ αυτών των διασκευών λοιπόν, όπως είπα, 2007 η Adele το ηχογράφησε, Make You Feel My Love, για το πρώτο της άλμπουμ, το 19 2008.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν το τέταρτο και τελευταίο single από το άλμπουμ, έτσι. Και είναι ένα από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής.
1: Για να τα ακούσουμε.
0: Ονειρευτείτε.

0: Ορίστε, ονειρευτήκαμε τώρα. Είδες, τι κατάλαβες.
1: Και σας έχω γεμίσει το στούντιο καρδούλες, φυλάκια,
0: ροζουλιά,
1: συννεφάκια. Μια ζωή είσαστε, να πούμε, στο τάμπλετ και στο περίεργο.
0: Ειλικρινά, θα πάω να φάω σοκολάτα εδώ.
1: Ναι, συγγνώμη, δηλαδή, καλοκαίρι είναι. Και ένα ηλιοβασίλεμα δεν βλάπτει.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα.
0: Για σήμερα, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Και αν σας κάναμε έτσι και λίγο να ονειρευτείτε κάτι όμορφο, πετύχαμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε.
0: Μη σου πω ότι μπορεί να χόρεψε και κανένα ζευγαράκι,
1: ναι,
0: σε κανένα μπαλκόνι.
1: Μακάρι. Το δύο συντιμή του ενός, τέλος για σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και σε όλα τα υπόλοιπα η Βασιλεία Πέτου.
1: Σωτηρία.
0: Η σωτηρία της ψυχής.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.

0: Κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
1: Παλαστιτιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά.
2: Στον κόμβο της Παχιάς Άμμου, την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
3: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
4: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
5: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
1: Παλαστιτιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στο κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
0: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.
6: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 2841-026-496 και 2841-024-740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: 104,4 Οάση Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.
5: 104,4

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κριτικά καλλινορίσματα. Μια εκπομπή με πολύ κριτική μουσική, μαντινάδες, σχόλια και αθυβολές. Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλό μήνα.
2: Σάββατο 6 του Ιούνιου σήμερα, λίγο μετά τις 2, και εμείς εδώ με τα κριτικά μας καλλινορίσματα, όπως κάναμε κάθε Σάββατο από το ραδιόφωνο Λιχνάρι της Ρόδου και τον 104,4 στον Άγιο Νικόλαο.
1: Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Μανώλης Τσιρακάκης
2: και ο Γιάννης Νιωτάκης. Στην παραγωγή μας είναι κοντά μας πάντα ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Χριστοφόρου. Σε όλους σας στέλνουμε χαιρετίσματα και σας καλούμε να απολαύσετε μαζί μας την εκπομπή μας.
1: Μπήκε ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Ο Ιούνιος σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας λέγεται και κερασάρης, επειδή οριμάζουν τα κεράσια αυτόν τον μήνα. Στον Πόντο λέγεται και κερασινός. Λέγεται όμως και ορνιαστής, κυρίως στα νησιά, επειδή μεταφέρουν στις οικές τους όρνιους, καρπούς της άγριας οικιάς, για τη γονιμοποίησή τους. Ο Ιούνιος όμως ήταν τα παλιότερα χρόνια γνωστός και ως θεριστής, αφού τον μήνα αυτόν γινόταν ο θερισμός των Δημητριακών. Στην Κρήτη τον ελέμε και Πρωτόλη, επειδή είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, ενώ τον Ιούλη τον λέμε Δευτερόλη.
2: Πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού λοιπόν σήμερα, και τα κριτικά μας καλλινορίσματα θα υποδεχτούν το καλοκαίρι με μαντινάδες. Μαντινάδες που διαλέξαμε από την πλούσια συλλογή που μας έχουν δώσει παλιοί και νέοι μαντιναδολόγοι της Κρήτης. Πολλές καλές μαντινάδες θα έχουν και τα μουσικά κομμάτια που θα μας ταξιδέψουν σήμερα στην Κρήτη. Ένα ταξίδι μνήμης και συναισθήματος που θα μας κρατήσει μονιασμένους όλο το καλοκαίρι, αλλά και όλο τον υπόλοιπο χρόνο.

0: Ο μαντιναδολόγος Κυριάκος Καραγιώργης έγραψε για τη φιλία. Φιλιές που θεμελιώνονται απάνω στο συμφέρο μπορεί να γίνονται πολλές, μα να κρατούν δεν ξέρω. Φίλος, φίλος λογάται όποιος μπορεί να δίνει την καρδιά του σε ανθρώπους που τον εκτιμούν με κάθε λάτωμά του. Και ακόμη μια, εγώ στον τόπο που αγαπώ τη δίνω την καρδιά μου και φίλους θα έχω στενασί αέρα στα μαλλιά μου.
1: Έγραψε ακόμη ο Κυριάκος Καραγιώργης. Φίλο καλό και αδερφικό λογιάζω τον καθένα που σκέφτεται και αισθάνεται το ίδιο σαν και μένα. Και η αξεπέραστη μαντινάδα του Γιάννη Βάρδα για τη φιλία που έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Να τη χαρίσετε στους φίλους σας. Δεν λένε οι φίλοι ευχαριστώ. Οι φίλοι δεν χρωστούνε. Στα πάρε και στα δώσεντος τευτέρια δεν κρατούνε.

0: μαχαίρι.
1: Μαντινάδες του Κυριάκου Καραγιώργη είναι και οι επόμενες. Συγχώραμε που δεν μπορώ να σου ξελισμονήσω, κι όπου κι αν είσαι η σκέψη μου σε ξαναφέρνει ο πίσω. Ευγήκε πάλι η σκέψη μου την ταχυνή Σεριάννη, στη γειτονιά σου και γλυκά παράπονα σου κάνει. Πάντοτε σε ψηλές κορφές ο αετός καθίζει, δε θέλει με μικιά πουλιά στον κάμπο να γυρίζει. Οι επόμενοι είναι αφιερωμένοι σε όσους μπορούν να κάνουν σήμερα πράξη αυτό που λέει η Μαντινάδα.
2: Λέει λοιπόν η Μαντινάδα, «Έκια που ζούνε οι αετοί, θα βγω φωλιά να χτίσω, ολόκληρη μου τη ζωή ελεύθερος να ζήσω». Έρχεται στο νου μας αυτό που είχε γράψει ο Νίκος Καζαντζάκης στον καπετά Μιχάλη του, για τη λευτεριά που κάποιοι άνθρωποι επιζητούν στην εποχή μας, αφού οι περισσότεροι έχουμε γίνει σκλάβοι των πλαστών αγαθών της καταναλωτικής ευμάρειας, των αγαθών που καλλιεργούν την ψευδέστηση μιας ψεύτικης ευτυχίας. Γράφει λοιπόν ο Νίκος Καζαντζάκης, «Να είσαι ανήσυχος, αυχαρίστητος, απροσάρμοστος πάντα, όταν μια συνήθεια καταντήσει βολική, να τη συντρίβεις. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η ευχαρίστηση».

0: Ακούτε την εκπομπή «Κριτικά καλλινορίσματα» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρι Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Ένας αγαπημένος φίλος και καλός μαντιναλολόγος είναι ο Γιώργος Σιφάκης, ο Σιμισακογιώργης. Διαβάζουμε από τη συλλογή του «Με το μελάνι της ψυχής». «Είσαι νερό στη δίψα μου, βοτάνι στην πληγή μου, ελπίδα και παρηγοριά στην παραπόνεσή μου. Και ακόμη στο μεσοστράτη τσιχαράς με πιάσε καταιγίδα και στέγνωσα εις τη φωτιά που μ' άναψε η ελπίδα».
0: Γράφει ο Σιμισακογιώργης ακόμη. «Φεύγει η ζωή και χάνεται σαν το νερό στη βρύση κι αλίμονο στον άνθρωπο που δε θα τη γλεντήσει. Στ' αγάπη σου τη θάλασσα θέλω να ναυαγήσω και δε με γνιάζει αν πνιγώ και δε γυρίσω πίσω».

0: του Σιμισακογιώργη είναι και οι επόμενες μαντινάδες. Στο μονοπάτι της τιμής βγαίνω και συλλογούμε εκείνους που το χάραξαν για να το πορπατούμε. Μια μεγάλη αλήθεια, κάτι που το ξεχνάμε τις μέρες μας. Και ακόμη, όμορφο είναι να τιμάς τον τόπο που σε γένα και εκείνους που πολέμησαν και πόθαναν για σένα.
1: Λέει ακόμα ο Σιμισακογιώργης, φιλία που είναι αληθινή, ο χρόνος δεν τη φθείρει. Τούτος ο κόσμος που θωρείς στέκει για να χατήρει. Σα θες να δεις το φίλο σου, να δεις το συγγενή σου, να τον μετρήσεις μοναχά στη δύσκολη στιγμή σου.

0: Ένας αξεπέραστος μαντιναδολόγος είναι ο Γιώργης Σοκαράτζης. Σας μεταφέρουμε από τη συλλογή του διακριτικά μαντινάδες που κάθε μια περιέχει μια μεγάλη αλήθεια. Δεν θέλω αγάπη ψεύτικη, καλιάχω να ποθάνω, και πληγωμένα αισθήματα ίντα θα ζω να κάμω. Άντρες, άντρες λογιάζω δυνατούς και αληθινά μεγάλους, κοινούς που θυσιάζουνε τη ζήσιντος για τσάλους.
1: Του Γιώργη Καράτζη είναι και οι επόμενες μαντινάδες. Σας τις χαρίζουμε και προσπαθήσετε να τις κάνετε πράξη. Κι αν εγενώ 100 χρονό, θα νιώθω σαν κοπέλι, γιατί ο άνθρωπος γερνά μονάχα οντε το θέλει. Άνοιξε τσιφτερούγε σου όνειρο να με πάρεις, να μην ξετρέχω τη χαρά στον κόσμο προπατάρεις.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8,28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλόμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Ακούτε ραδιόφωνο Λιχνάρη, το ραδιόφωνο που φωτίζει την καλή μουσική και την εκπομπή Κριτικά Καλλινορίσματα που παρουσιάζουν ο Μανώλης Τσιρακάκης και ο Γιάννης Νιωτάκης. Η εκπομπή μας αναμεταδίδεται από τον σταθμό 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μαντιναδολόγους της Κρήτης και μαντινάδες που δίνουν νόημα στη ζωή μας.
5: Ο μαντιναδολόγος Γιώργης Καράτζης έχει γράψει πολλές μαντινάδες και για την Κρήτη. Σας μεταφέρουμε μερικές. Ήθελα μόνο μια στιγμή τη θάλασσα να μοιάσω για να μπορέσω ολόκληρη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Να κάμω θέλει την καρδιά ως σαν τον ψιλορίτη, έτσα που πρέπει να χτυπά κι όπως ορίζει η Κρήτη.
4: Και δύο ξεχωριστές μαντινάδες του Γιώργη του Καράτζη για την Κρήτη κι αυτές. Όταν εστάθηκε ο Ντουνιάς, είναι τσι Κρήτης μοίρα, με το τουφέκι συντροφιά να ζει και με τη λύρα. Πάω να κάμω ζαβολιά, μα η Κρήτη μου φωνιάζει, σ' άντρες μου πάσο άτιμο κι άπρεπο δεν ταιριάζει.
6: Πέταξε χελιδόνι μου, σπάθησε τον αέρα και δώσε πλιότερη ζωή στη λιώχη την ημέρα. Άνοιξε δρόμο να διαβεί τ' άνοιξη στο χαμπέρι, που έρχεται ελπίδες άδολες κι ολόφρεσκες να φέρει. Κέντησε ξόμπλια διαλεχτά στ' αυγή στο προσκεφάλι και πλούμησε του δειλινού την τρυφερή αγκάλι. Σκόρπισε μέσα στ' ουρανού τσιφλέγες το μεθύσι και το όνειρο δασκάλεψε ψηλά να φτερουγήσει. Να πλημμυρίσει με χαρά, να αναγκαλιάσει πλάση εδά που η ώρα τσι γλυκιάς άνοιξης έχει φτάσει.

0: Ο Γιάννης Βάρδας, ο βοσκός και λιράρης και ποιητής, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας Νίκος Ψηλάκης, είναι ο μαντινατολόγος που αντιστέκεται σήμερα στη λέλαπα που σαρώνει τις πολιτιστικές μας αξίες. Οι μαντινάδες και τα τραγούδια του συναντούν τη μεγάλη παράδοση που εξέθρεψε τους μεγάλους μύστες του τοπικού μας πολιτισμού, όπως ήταν ο Κωστής ο Φραγκούλης. Το ύφος του είναι απλό και ανεπιτίδευτο. Η μαντινάδα του «Από τη Στία στα Χανιά όλη η Κρήτη αξίζει, ποιο κλόνο του βασιλικού κόβγης και δεν μυρίζει» έχει τραγουδηθεί από πολλούς κριτικούς καλλιτέχνες. Ακούστε ακόμα μερικές μαντινιάδες, όπως λέει και ο ίδιος, μαντινιάδες που ξεχωρίσαμε.
1: «Πόσα είναι τ' άστρα του ουρανού, ποιος τα έχει μετρημένα, να του φωνάξω να σε δει, να βάλει ακόμη ένα. Όταν την έχεις την τιμή, πρόσεχε μην τη χάσεις, για δεν την ξαναβρίσκεις μπλιό, όσα κι αν εξοδιάσεις. Βασιλική στην πόρτα σου και ρόδα στην αυλή σου, μα εγώ δεν θέλω μυρωδιά, μόνο την εδική σου. Ίσβηση φέξη που φεγγε μέσα στην κάμερά μου, μα εγώ δεν το κατάλαβα, γιατί στεκες κοντά μου».

0: Ο αξέχαστος Μανώλης Καλομύρης ή Λιόντας από τα Νόγια ήταν ένας από τους σπουδαιότερους μαντιναδολόγους και ποιητές της Κρήτης. Πολλές μαντινάδες του τραγουδισμένες από τον Νίκο Ξυλούρη, τον Νίκο Μανιά, τον Γιώργη Καλομύρη, τον Βασίλη Σκουλάη και άλλους κριτικούς καλλιτέχνες πέρασαν από τα χείλη στην καρδιά των Μερακλείδων και έγιναν αγαπημένα τραγούδια της Κρήτης, έγραψε ο Μανώλης Καλομύρης.
1: Μπροσοσταλίδα θα γεννώ μιλιά μου με τα μήλα και τον καιρό μου θα περνώ στα πράσινα σου φύλλα. Ονειροκαλεσμένη μου, στερνή του νου μου σκέψη, έλα να σεριανίσουμε σ' αυγή στην πρώτη φέξη. Τ' αγάπης μας τα μυστικά κι ανείς να μην τα μάθει, για να προδώσει τη φωλιά που είναι χτισμένη μάνθη. Έσπασε η μπόρα τα φτερά, μ' αγώ θα συνεχίσω την κρεμισμένη μου φωλιά πάλι να ξαναχτίσω. Φεγγάρι μου, φεγγάρι μου, η χλωμάδα σου προδίδει τον καημό σου, μα σε βουβώ, γι' αυτό κρατείς κρυφό το μυστικό σου.

0: Ακούτε την εκπομπή «Κριτικά Καλλινορίσματα» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρη Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Η Άννα Τακάκη Μαρκάκη είναι ποιήτρια, συγγραφέας και αρθρογράφος. Ζει μόνιμα στη Σιτία της Κρήτης. Ποιήματά της έχουν μελοποιηθεί από τον διεθνούς φήμη μουσουργό και πιανίστα Νίκο Αστρινίδη. Ποίηση και μαντινάδες της περιλαμβάνονται στο CD «Ριζοχάρακο» σε μελοποίηση της Καλλιόπης Βασιλείου. Είναι μέλος και εκπρόσωπος του νομού Λασιθίου, της Αμφικτιονίας Ελληνισμού και μέλος του Πανεπιστημίου των Ωραίων.
0: Γράφει η Άννα: «Κοιμήσου άστρο τσιχαράς και τσινυχτιάς φεγγάρι, τσιχρυσαυγής ηλιόβρεμα βλαστού μαργαριτάρι. Δώσε καρδιά μου μια του νου απ' το κορμί να φύγει, με τα πουλιά να κελαϊδεί, με τα βουνά να σμίγει. Ξενιτεμένο μου πουλί, αητέ μου μακρυφτέρι, που στεσες για άλλη γη φωλιά κι αλλού ευρύ και στέρι. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και ο ουρανός καθρέφτης, κι ο κόσμος που γυαλίζεται ας ήταν όλος ψεύτης».

0: Με τη σημερινή μας εκπομπή θελήσαμε να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στη Μαντινάδα μέσα από το έργο μικρού μέρους από τους πολλούς και ξεχωριστούς μαντιναδολόγους της Κρήτης. Και όπως μπήκε το καλοκαίρι, στο νου μας έρχεται η Μαντινάδα του λογοτέχνη καλού μας φίλου Αντώνη Κουκλινού για τον Πρωτόλη ή Πρωτογούλη, τον Ιούνι δηλαδή μήνα. Ο Πρωτογούλης ήρθενε κάψες να μας εφέρει και θα γυρεύγομαι ασκιανό δροσιά το καλοκαίρι.
1: Θα σας αποχαιρετήσουμε με τη Μαντινάδα της εβδομάδας. Είναι από το τελευταίο μας τραγούδι, δημιουργία του Αντώνη Κουκλινού, με τον Πέτρο Μαρούλη και τον Αντώνη Κουκλινό στο τραγούδι. Λέει, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα ανοίξει να σε βάλει, σαν τη δική μου απούκαμα στα κάλλη σου χαλάλι. Ξεχωριστό χαιρετισμό πέμπουμε σε όλους σας φίλες και φίλοι που μας ακούτε εδώ στη Ρόδο, στα γύρω νησιά, στην Κρήτη μέσα από τον 104,4 του Αγίου Νικολάου και σε όλο τον κόσμο μέσα από το ίντερνετ. Ο Γιάννης Νιωτάκης και ο Μανώλης Τσιρακάκης που ήταν στην παρουσίαση της εκπομπής, καθώς και ο Παναγιώτης Χριστοφόρου που ήταν στην παραγωγή, σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι και ως τότε από τα κριτικά μας καλλινορίσματα, καλή σας ώρα.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
1: Παλαστιτιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά.
2: Στον κόμβο της Παχιάς Άμμου, την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
3: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
4: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
5: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
1: Παλαστιτιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στο κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
0: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Δεν έχω συνηθίσει να ξεκινάω με Σακύρα, ούτε να ακούμε Σακύρα εδώ, αλλά ξεκίνησε το Μουντιάλ και αυτό το τραγούδι είναι το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ. Καλώς ορίσατε για την εβδομάδα μαζί. Μια ακόμα καλοκαιρινή εβδομάδα εδώ. Ο Κόσμος Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει. Θα περάσουμε υπέροχα με μουσικές από τα παλιά και από τα καινούργια. Ο συνήθως εδώ παρεούλα για δύο ώρες και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα, μην το ξεχνάς. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Να, αυτά εδώ είναι τα ευχάριστα που συμβαίνουν. Έστω κι αν είναι για ένα-δύο ανθρώπους ευχάριστα, πάντως είναι. Ένας 65χρονος είχε κάνει αίτηση για να πάρει σύνταξη μαζί με την γυναίκα του. Λοιπόν, οπότε ετοιμαζόντουσαν και δύο να βγουν στη σύνταξη δηλαδή, όταν λίγες μέρες πριν κάνανε ένα παιχνίδι, έτσι, και ηλεκτρονικά παίξανε μια λοταρία. Κατά λάθος το πάτησε ο άνθρωπος δύο φορές, οπότε έλαβε μέρος δύο φορές και κέρδισε δύο φορές ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο όλο μαζί έφτασε τα 900.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Ωραίο ποσό για να ξεκινάς τη σύνταξή σου. Τι λες εσύ? Ονειρικό. Ο Alan Taylor, 65χρονος, μαζί με τη σύζυγό του.

Μεγάλη εντύπωση μου έκανε ότι ο Τζόνι Ντεπ έχει αγοράσει, λέει, νησί στα Δωδεκάνησα μικρό, αλλά το έχει αγοράσει. Κάτι εκατομμύρια, 4-5 εκατομμύρια ευρώ, κάτι τέτοιο. Τι τα κάνουν αυτά τα νησιά, αναρωτιέμαι. Μη μου πεις για το Σκορπιό. Αυτό είναι ένα νησί που έχει μια ιδιαίτερη ιστορία και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είχε γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες από τον Ωνάση που το είχε, μέχρι να το ξεπουλήσει η κόρη του. Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα για μας. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Facebook, έχω Instagram, έχω TikTok. Για επικοινωνία γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος και εκεί μιλάμε. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλοκαιριάτικα εδώ, στην αρχή του καλοκαιριού. Θεού θέλοντος, εδώ μαζί όλο το καλοκαίρι. Μείνε εδώ, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι. 104,4.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

στην αρχή του καλοκαιριού του 2026 και τι άλλο θα κοιτάγαμε, παραλίες. Και υπάρχει ένα site το οποίο δεν το ξέρα, το μαθαίνω όμως, το οποίο λέει οι καλύτερες 50 παραλίες του κόσμου, όπου εκεί μπαίνει ο κόσμος και ψηφίζει για τις καλύτερες 50 παραλίες όλου του κόσμου. Έχει να κάνει με τη φυσική ομορφιά και το γύρο περιβάλλον της κάθε παραλίας, την ποιότητα νερών και το τοπίο, τα επίπεδα ηρεμίας και τη συνολική εμπειρία που προσφέρει στον επισκέπτη. Η ψηφοφορία που γίνεται έχει ενδιαφέρον και δεύτερη στον κόσμο είναι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, από ό,τι διαβάζω εδώ. Και στην πρώτη θέση της Ευρώπης η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Παρακαλώ πολύ. Η Ελλάδα έχει τρεις παραλίες μέσα στη λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου. Φτέρη, Πόρτο Κατσίκη και Πόρτο Τιμό.

Δεν έχετε κόψιμο να μάθετε πόσοι είναι οι πλούσιοι το 2025, πόσοι είναι οι εκατομμυριούχοι. Πιο σωστά, οι εκατομμυριούχοι αυξήθηκαν. Εδώ έχουμε διαβάσει άλλα και άλλα νούμερα τις προηγούμενες εβδομάδες για τους πλούσιους. Αυξήθηκαν πάνω στον κόσμο οι εκατομμυριούχοι, αυτοί δηλαδή που έχουν πάνω από εκατομμύριο. Είναι 25,3 εκατομμύρια κόσμος πάνω στη γη που έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο αυτή τη στιγμή περιουσία, ενώ συνολικά οι πλούσιοι έχουν 98,3 εκατομμύρια περιουσία. Μεγαλύτερη αύξηση έγινε το 2025, από το 2018 υπήρχε η μεγαλύτερη αύξηση, 7,9% περισσότεροι εκατομμυριούχοι μέσα στο 25 που μας πέρασε εδώ και 6 μήνες δηλαδή περίπου. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα όταν θα μιλήσουμε για αυτούς που έχουν από 30 εκατομμύρια και πάνω, που αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο, 9,2% σε σχέση με το 24, έτσι, όχι με το 2018. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Harry Styles για τη συνέχεια. Ναι, είναι Harry Styles. Παλιότερα είχε τραγουδήσει αυτό εδώ.

Εκτός όλων των άλλων ερευνών, έχουν γίνει και αυτές οι έρευνες για τους Έλληνες και την οδήγηση. Διαβάζω εδώ ότι το 89% των Ελλήνων οδηγών φοβάται την επιθετική συμπεριφορά των άλλων οδηγών, με το 22% να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο για να πέσει ξύλο, ξέρω και εγώ, για να φωνάξουν, δεν ξέρω και εγώ τι. Καλά πάει και αυτό. Εξέλιξη, το λέτε κάποιοι, εντάξει, οκ. Okay. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταρμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνε εδώ. Θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Να μην σου πω όλο το καλοκαίρι.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

βλέπω τίτλο αθηναϊκού site που γράφει μεταξύ των άλλων το καλοκαίρι όπως θέλουμε να το ζούμε. Πώς θέλουμε να το ζούμε το καλοκαίρι? Ξέρω και εγώ. Να έχουμε άδεια πολύ καιρό και να έχουμε πάρα πολλά λεφτά στην τσέπη μας. Έτσι θέλουμε να το ζούμε το ελληνικό καλοκαίρι. Θέλει και ερώτημα. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούργια στην παρέα μας. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί και σήμερα εδώ για ακόμα μια ώρα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα εδώ. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω, σημείωσέ το. Παρεούλα εδώ όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος βέβαια. Και από αυτό τον δίσκο του Michael Jackson που ήταν ο καλύτερός του ίσως, το Thriller. Αυτό εδώ που είναι τώρα στα αυτιά μας, Pretty Young Thing.

διαβάζω εδώ για ένα πλοίο το οποίο είναι τεράστιο. Εμένα αυτά δεν μου αρέσουν. Αλλά είναι γνώμη αυτή. Μπορεί εσάς να σας αρέσουν τα τεράστια πλοία. Κατασκευάζεται ένα πλοίο 1,6 χιλιόμετρων μήκος. Μια τεράστια πολιτεία που θα κοστίσει μόνο και μόνο για να κατασκευαστεί 14,2 δισεκατομμύρια από ό,τι διαβάζω εδώ. Θα χωράει 80.000 κόσμο. Τα 20.000 θα είναι το πλήρωμα. Οι 50.000 θα είναι μόνιμοι κάτοικοι. Από ό,τι διαβάζω εδώ στο πλοίο. Θα ταξιδεύει συνέχεια. Και οι 10.000 που απομένουν θα είναι επιβάτες που θα μπαίνουν, θα βγαίνουν. Δεν θα έχουν σταθερό σπίτι εκεί μέσα, σταθερό δωμάτιο, πες το όπως θέλεις. Θα έχει μέσα καζίνο, σχολεία, τράπεζες. Τι άλλο θα έχει? Θα έχει γήπεδο από ό,τι διαβάζω εδώ, αλλά θα έχει και μουσείο. Το καλύτερό μου σε τραγούδι αυτή την εποχή είναι αυτό εδώ. Παροψέλα.

Ο Prince μας έλεγε παλιότερα για Hot Summer. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας, να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Μη φύγεις.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
5: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγα χρόνια, μέχρι πριν από λίγα χρόνια που για πρώτη φορά έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν το πιστεύαμε ότι θα βρεθούμε σε αυτή τη φάση που ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει βίντεο και φωτογραφίες με AI, με διάφορα χαζά και χαμένα να ανεβάζει συνήθως. Τα τελευταία που διαβάζω εδώ είναι τρεις φωτογραφίες που στη μία φωτογραφία βάζει τη σημαία πάνω στην σελήνη, στην άλλη είναι καβαλημένο σε μία έτσι ωραία μηχανή rock, και στην άλλη φωτογραφία είναι πάνω σε ένα άλογο με τίτλο, και οι τρεις φωτογραφίες, όπου πάω όλοι με αγαπούν. Τι να σου πω, ό,τι πει ο γιατρός. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και αύριο εδώ μαζί, θυμίσου.

55χρονη καθηγήτρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Τζόρτζια, έκανε σεξ πολλές φορές με ένα 16χρονο και στο σπίτι της και στη Τζάγκουαρ πίσω. Εδώ ένα μήνυμα για τους καθηγητές στη χώρα μας. Οι καθηγητές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όχι καθηγητές πανεπιστημίου, καθηγητές λυκείου έχουν Τζάγκουαρ. Κράτα το αυτό. Έτσι. Η 55χρονη λοιπόν έλεγε στο 16χρονο ότι τον θέλει πολύ και να φύγουν μαζί για Μεξικό. Αρχικά στα 20.000 μηνύματα τα οποία είχαν ανταλλάξει και βρήκαν οι αρχές, εκείνη έχει κατηγορηθεί και περιμένει 20 χρόνια φυλάκιση. Στα μηνύματα εκτός των άλλων τα οποία έχουν βρει οι αρχές στις ΗΠΑ είναι και η φράση «Μου ράγισε στην καρδιά, με εγκατέλειψες, εσύ δεν φταίει η μάνα σου γι' αυτό». Τι άλλο να πει, μια 55χρονη σε ένα 16χρονο, δηλαδή παιδιά, εξεφύγει το πράγμα.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα και τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αύριο πάλι εδώ σε 22 ώρες. Θυμήσου. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτό το καλοκαιρινό βράδυ που έρχεται, μέχρι να τα ξαναπούμε και πάλι αύριο εμείς εδώ. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.

10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
1: Παλαστιτιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στον κόμβο της Παχιάς Ζάμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
3: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
4: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
5: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
1: Παλαστιτιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στο κόμβο της Παχιάς Ζάμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
0: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8,28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλόμα Extra Extra Large 3 λίτρα, 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
5: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
6: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη». Θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα. Με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε

Ζωντανός μύθος για εμένα και σίγουρα και για εσάς. Ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι? Άντε τώρα να διαλέξω μέσα σε εκατοντάδες θησαυρών. Η φωνή της δεν άφησε κανένα να συγκινεί, το έτσι δεν είναι? Ανήκει σε αυτούς τους καλλιτέχνες που αυτή η φωνή καλύπτει όλη την γκάμα των τραγουδιών, από ροκ μέχρι λαϊκό. Και είναι και μια ερμηνεύτρια που δεν φοβάται να πειραματιστεί πάνω σε τραγούδια, να δοκιμάσει, να πρωτοπορήσει. Ξέρετε για ποιον λέμε? Μα για τη Χαρούλα Αλεξίου.

γεννήθηκε στη Θήβα από μια οικογένεια αγροτική. Φεύγει 8 χρονών από τη Θήβα, βέβαια με όλες τις ωραίες όμορφες αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία, και έρχεται στην Αθήνα. Όπως εξομολογείται η ίδια, όλοι οι συγγενείς μου ήταν καλήφωνοι, όλοι. Και αυτό ήταν ένα χάρισμα που φυσικά πέρασε και σε εμάς, σε μένα και στον αδερφό μου. Ήταν σαν να σου επιβάλλεται να τραγουδάς καλά. Δεν είχαμε ποτέ ντροπή, μη μας δει, μη μας ακούσει κάποιος να τραγουδάμε. Αντίθετα, καμαρώναμε γι' αυτό. Από τη μία ακούστε, άκουγα το σόι του πατέρα μου που τραγούδαγαν τα δημοτικά τραγούδια, γιατί αυτά ήταν και τα πιο περίτεχνα και αναδείκνυαν τις φωνές τους, και από την άλλη τη μητέρα μου μικρασιάτισα, παιδί μικρασιατών που ήρθαν από τη Σμύρνη, που άκουγε έτσι τα ελαφρά τραγούδια της εποχής και έπαιρνα και από εκεί το κάτι άλλο, βέβαια και ό,τι έπαιζε το ραδιόφωνο. Είναι δυνατόν να μην μου άρεσαν αυτά τα τραγούδια?

Για τη Χαρούλα Αλεξίου η μετάβαση στην Αθήνα δεν ήταν εύκολη υπόθεση, γιατί έχασε τη ζωή της, τη ρουτίνα της, τους ανθρώπους, τους φίλους της, τους συγγενείς της, και ήρθαν σε μια πόλη οικογενειακώς που δεν υπήρχε τίποτα στρωμένο για αυτούς. Και αρρωσταίνει ο πατέρας της, μπαίνει στο νοσοκομείο και ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εκεί ξεκίνησε στην ουσία ένας αγώνας για την επιβίωση που μέχρι τότε δεν είχαν ξαναζήσει η οικογένεια. Ο πατέρας της τελικά φεύγει πολύ νωρίς και έτσι η μητέρα της ξεκινάει να δουλεύει για πρώτη φορά στη ζωή της. Ανοίγουν ένα μικρό μπακάλικο μέχρι που τα βερεσέδια της το έκλεισαν και μετά η καημένη η μητέρα γίνεται εργάτρια. Τα παιδιά μεγαλώνανε μαζί γιατί και εκείνη ήταν πάρα πολύ νέα, αλλά κατάλαβαν ότι πρέπει να ξεκινήσουν και αυτά να δουλεύουν.

όπως ξεκίνησε να τραγουδάει, η Χαρούλα εξομολογείται. Άργησα πολύ να καταλάβω ότι το τραγούδι είναι ο δρόμος της ζωής μου. Απλά εκείνη την εποχή, όπως είπα, τραγουδούσαμε. Συνεχώς όμως, ό,τι δουλειές και να κάναμε, εμείς τραγουδούσαμε. Δεν είχαμε και κάτι άλλο με τον αδερφό μου να κάνουμε για διασκέδαση. Και όταν στην προχωρημένη εφηβεία μου πια, κάπου εκεί στα 18, ο αδερφός μου μου πρότεινε να πάμε κάπου να τραγουδήσουμε, εγώ το είδα σαν παιχνίδι. Του είπα, γιατί να μην πάμε? Γιατί ήξερα ότι τα καταφέρνω, ότι το κάνω καλά αυτό. Αλλά πιστέψτε με, δεν είχα ποτέ βάλει στο μυαλό μου ότι θα ασχοληθώ επαγγελματικά.

Όπου και να πήγε η Χαρούλα και την άκουσαν, την καλοδέχτηκαν. Δεν συνάντησε καμία δυσκολία. Εννοείται πως το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Φιάς λόγω της φωνής της. Εξάλλου δεν την ένοιαζε κιόλας και αυτό ήταν κάτι που ιντρίγκαρε τον κόσμο. Δεν το κυνήγησε. Δεν προσπάθησε πολύ. Ήρθε μόνο του. Φυσικά. Ο Αλέξης Γεωργίου, ηθοποιός

ποιός και τραγουδιστής του νέου κύματος, ήταν αυτός που την πήρε κοντά του για πρώτη φορά υπό την προστασία του. Και εκεί δανείστηκε και το όνομά του, το Αλεξίου από το Αλέξης. Γιατί επέλεξε να έχει ψευδώνυμο, μιας και δεν πίστευε ότι θα συνεχίσει.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
6: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Στο στούντιο μπήκε πολύ νωρίς. Πήγε να κάνει ακρόαση στην Οντεόν, έτσι λεγόταν τότε η Μήνος EMI, και σε 2 εβδομάδες την κάλεσαν να ηχογραφήσει το πρώτο τραγούδι, το «Όταν πίνει μια γυναίκα» του Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα. Ήταν τόσο νέα βέβαια, που της έπεφτε λίγο βαρύ αυτό το τραγούδι. Τότε ήταν τα 45 και ήθελαν να προβάλλουν από την εταιρεία το τραγούδι ενός πολύ γνωστού λαϊκού τραγουδιστή που λεγόταν Μπάμπης Τσετίνης. Οπότε το «Όταν πίνει μια γυναίκα» το ήθελαν για το flip side, την άλλη πλευρά. Και μάλιστα επρόκειτο να το πει μια άλλη γνωστή τραγουδίστρια, αλλά έλειπε στο εξωτερικό. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τελικά το είπε η Χαρούλα και ξεχωρίζει. Όταν έκανα την ακρόαση, η ίδια λέει, ήταν παρόν εκεί και ο Απόστολος Καλδάρας. Οπότε με άκουσε ο ίδιος και κατευθείαν μου ζήτησε να συμμετάσχω στη Μικρά Ασία. Ένα δίσκο αναφοράς για το λαϊκό τραγούδι μέχρι και σήμερα.

θα έλεγα ότι έπεσα σε καλά χέρια. Το θέμα για μένα δεν ήταν μόνο να καθιερωθώ, μας λέει η Χαρούλα. Είναι κάτι που με ακολουθούσε σε όλη μου τη διαδρομή. Είχα τη χαρά του τραγουδιού. Αυτό με ενδιέφερε. Ήταν χαρά να με φωνάξει ο Μάνος Λοΐζος στο Καλημέρα Ήλιε. Ήταν χαρά να με φωνάζει ο Κουγιουμτζής, ο Σπανός, ο Βασίλης Δημητρίου, ο Χατζηνάσιος. Γιατί ήταν μεγάλη εποχή των δημιουργών τότε. Αρχίσαμε να γινόμαστε γνωστοί και να παίζουμε στα δύο και μοναδικά κανάλια τότε που υπήρχαν, στην ΕΡΤ και την ΙΕΝΕΔ. Και βέβαια στις διαφημιστικές εκπομπές που είχαν οι δισκογραφικές εταιρείες κάθε Κυριακή. Έτσι ξεχώριζε τότε ένας νέος τραγουδιστής, μας λέει η Χαρούλα.

όσον αφορά στο πώς αντιλαμβάνεται την πορεία της, εκείνη αφοπλιστικά απαντά: «Μα δεν πήγαινα προς τα κάπου και μετά άλλαξα πορεία και πήγα αλλού. Ήμουν γέννημα θρέμα του έντεχνου τραγουδιού, ούσα λαϊκή τραγουδίστρια, αυτοδίδακτη. Γι' αυτό θέλανε να λέω και τα λαϊκά τραγούδια, γιατί τα έλεγα καλά. Παράλληλα όμως ζούσα την εποχή του έντεχνου τραγουδιού και ήθελα να χωθώ και σε αυτό, ήθελα να είμαι μέρος του. Έτσι λοιπόν είχα την τιμή να πω τραγούδια όλων των συνθετών που εμφανίστηκαν ή ξεχώρισαν στη μεταπολίτευση. Και βεβαίως μετά και των νεότερων. Ας πούμε στο Θάνο Μικρούτσικο που είχε αυτή την εξαιρετική τραγουδίστρια τη Μαρία Δημητριάδη, άρεσε να δοκιμάζεται με πιο λαϊκές φωνές όπως ήμουν εγώ. Βεβαίως αργότερα ο Μητροπάνος, ο Μητσιάς, τους γοήτευε τους έντεχνους συνθέτες να ακούνε τη δουλειά τους με αυθεντικές λαϊκές φωνές».

Πότε ήσουν περήφανη για λόγια που άκουσες από σημαντικούς ανθρώπους? Μα τα καλά λόγια είναι καμάρι, γλύκα μεγάλη, λέει η Χαρούλα. Θυμάμαι μια φορά δούλευα με το Χατζηδάκι στο Σύριο και εκείνη την εποχή κάπνιζα. Και μου λέει ένα βράδυ: «Κοίταξε, Χαρούλα, να ειδοποιήσεις την εταιρεία σου, το Μάτσα, ότι θέλω να ηχογραφήσουμε αυτή τη δουλειά. Πες του να κλείσει στούντιο». Κόντεψα να λιποθυμίσω από τη χαρά μου. Ο Μάνος Χατζηδάκης. Και είπα: «Τώρα κόβω και το τσιγάρο». Μου φαινόταν απίστευτο, γιατί όλοι θέλαμε να κάνουμε μια δουλειά με το Χατζηδάκι. Πόσο μάλλον να ηχογραφήσουμε κιόλας.

θα κλείσω το αφιέρωμά μου στη Χαρούλα Αλεξίου με 5 αράδες που διάβασα την τελευταία της συνέντευξη και μου έκανα τρομερή εντύπωση. Έχω υπάρξει πολύ δυναμική, αλλά ήμουν και πολύ ντροπαλή. Μερικές φορές θα έλεγα ότι είχα ένα αίσθημα μειονεξίας, παρόλη την αποδοχή που έπαιρνα. Πάντα ντρεπόμουν, αισθανόμουν ότι δεν έγινε και κάτι, ότι δεν έκανα και τίποτα το σπουδαίο. Και μόνο που ακούμε τη σπουδαία Χαρούλα να μιλάει τόσο όμορφα, τόσο αντικειμενικά για τον εαυτό της θα έλεγα, τι να πούμε. Καλά κάνουμε και μας αρέσει, καλά κάνουμε και την έχουμε σαν θεά και όσο ζούμε, Χαρούλα θα σ' ακούμε. Αυτά από μένα. Γεια σας.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλόμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, «Ο Δρόμος». Άνοιξε του 1969 με βασικό ερμηνευτή του Γιάννη Πουλόπουλο. Μαζί του η Ρένα Κουμιώτη αλλά και η Πόπη Αστριάτη. Από τη φωνή του γέλαγε η Μαρία, ο τρελός και το άγαλμα.

Το ελληνικό τραγούδι λοιπόν, φίλες και φίλοι, στους 104,4 στον FM. Από τις 6 ως τις 7 καθημερινά, εκτός Κυριακής. Και από τον πρόλογο στην πρώτη μας ενότητα. Από τα 1969 στα 1970 ακολουθώντας το δίδυμο Πλέσας Παπαδόπουλος. Μαζί τους πάντα η Γιάννης Πουλόπουλος και η Ρένα Κουμιώτη. Από τη φωνή της δεύτερης ακούσατε μόλις τη σύνθεση «Ένα καράβι», όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο τους «Μέρες του καλοκαιριού» εν έτη 1970.

3 χρόνια μετά, ο Μίμης Πλέσσας και πάλι με τη Ρένα Κουμιώτη και πάλι. Αυτή τη φορά με τους στίχους του Κώστα Βίργου. Θάλασσα, πικροθάλασσα. Μαζί τους η Γιάννης Πουλόπουλος και η Κέτι Εμπάφη. Ρένα Κουμιώτη, η Άγια Κυριακή.

Μελωδικές και χωρίς τόμφο, λαϊκές ερμηνείες από τη φωνή του Μπαμπιτσέρτου. Τα Γριολούλουδα, στα τέλη της δεκαετίας του 90 βρισκόμαστε φίλες και φίλοι, με τη μουσική και το στίχο του Μιχάλη Τερζή, από τον κύκλο του «Παράβασης».

Από τα τέλη του 90 πίσω στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70, στα 1974 και στον κύκλο «Μετανάστες» των Μαρκόπουλου Σκούρτη. Ερμηνεύουν οι Βίκη Μοσχολιού και Λάκης Χαλκιάς. Από τη φωνή του δεύτερου, ο Ρόκο και οι άλλοι.

10 χρόνια χωρίζουν τους δυο αυτούς κύκλους τραγουδιών του Γιάννη Μαρκόπουλου. Μετανάστες τα 1974 με τον Γιώργο Σκούρτη, του Σίδερου και του Νερού στα 1984 με τον Δημήτρη Χριστόδουλο. Βασίλης Κουλάς, Αύγουστο δρόμο μου.

Αύγουστε δρόμε μου και που είναι η νύχτα σου. Με την μουσική, την ενορχήστρωση του Γιάννη Μαρκόπουλου, τον ποιητικό λόγο του Δημήτρη Χριστοδούλου. Ο Βασίλης Κουλάς, φίλες και φίλοι, γεφυρώνει την όποια απόσταση από τον Γέρα Πετρίτη συνθέτη στον Μιχάλη Νικολούδη και στον Ήλιο Θεό για τη συνέχεια.

Η σύνθεση των Γιάννη Σπανού και Κώστα Κοτούλα, Βάρκα χωρίς Σπανιά, ως οργανικό για τη συνέχεια.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητητά εαυτής.

0: Κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
1: Παλασιτιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στον κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
3: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
4: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
5: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
1: Παλασιτιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
2: στο κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
0: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Το προηγούμενο διάστημα και για διάφορα θέματα τα οποία δεν ήταν καθόλου κολακευτικά για μας, τους κριτικούς και το νησί μας, ακούστηκε πολύ το όνομά μας σε όλη τη χώρα και παραπέρα. Προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι τρέπουμε καθόλου γι' αυτό, και αυτό γιατί ξέρω τι είναι το νησί μου και τι ανθρώπους βγάνει. Βγάνει ανθρώπους του μόχθου που παλεύουν για την οικογένειά τους, ανθρώπους που τίποτα δεν τους χαρίζεται. Τα πάντα τα κατακτούν με την αξία τους. Όμως, όπως παντού, έτσι και εδώ υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Επίσης, όπως συμβαίνει σήμερα με τους τηλεοπτικούς σταθμούς, στο σύνολο τους θα έλεγα, τα πάντα παρουσιάζονται όπως συμφέρει το κατεστημένο από το οποίο έχουν πληρωθεί. Αυτά λοιπόν ακούγονται και αυτά προβάλλονται, τεντώνονται, φουσκώνονται και διανθίζονται από μαστόρους της είδησης με πλήθος ακριβής ανακρίβειες προκειμένου να αλλοιωθεί η αλήθεια και να περάσει σαν είδηση αυτό που αυτοί θέλουν. Αγαπητοί φίλοι που ζείτε εκτός Κρήτης, να ξέρετε πως ο γνήσιος κρητικός ξεχωρίζει για το λόγο τιμής και τον πεσαλίκι του και πως η λεβετιά του φαίνεται μέσα από τις πράξεις, την καθημερινότητά του και τα τραγούδια του.

Ακούσαμε λοιπόν δύο πανέμορφα τραγούδια από τον Κώστα Μουντάκη, τραγούδια που φανερώνουν τη λεβετιά του κριτικού και σου λένε πού θα τη βρεις. Δεν είναι κρυμμένη κάπου. Πλανιέται παντού, στα αρώματα της φύσης, στον αέρα που αναπνέμε και φαίνεται παντού στην καθημερινότητά μας. Στη δουλειά, στο χώρο, στα τραγούδια και στις αγάπες μας. Στην εποχή της κρίσης βέβαια ζούμε και όλα αυτά μας τα έχουν αλλοιώσει ξενόφαρτες συνήθειες που έντεχνα έχουν σκορπίσει στο νησί μας οι κύκλοι αυτοί που ενδιαφέρονται για την καταστροφή των ηθών ενός τόπου. Η παγκοσμιοποίηση βέβαια θέλει τέτοιες κοινωνίες. Ο εύκολος πλουτισμός, οι εκπτώσεις σε αξίες και γενικά σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, ακόμη και στα τραγούδια μας που δεν μιλούν πια για αξίες και αγάπες, μα για φτηνά και φθαρμένα υποκατάστατα, περιορισμένης διάρκειας. Όλα αυτά συντελούν σε αυτό. Ο Νίκος Ξυλούρης είναι αυτός που θα συνεχίσει μετά τον Κώστα Μουντάκη με το επόμενο τραγούδι του που ερμηνεύει με τον Θανάση Σταυρακάκη. Το τραγούδι αυτό αναφέρεται σαν δημιουργία των Γιάννη Ξυλούρη και του Μανώλη Μανουρά.

Ανάστορου μου τα περνώ τον τόπο που σε θόρου. Πάψιγο με και μαραίνομαι σαν βιόλα του σοφόρου.

ρώτας, σαν είναι μες στη γλάστρα. Σαν είναι μες στη γλάστρα και να τον εποτίζουνε τα δυο σου χέρια τ' άσπρα.

είχες λίγο μπόι. Αν είχες λίγο μπόι θα ήσουν ωραιότερη από όλο σου το σόι.

Μετά τον Νίκο συνέχισε ο Αντώνης, ο αδερφός του, σε ένα όμορφο κομμάτι που ακούσαμε και από αυτόν. Και μετά τους Ξυλούριδες και την σημαντική προσφορά τους στο κριτικό τραγούδι, θα πάμε στα Χανιά, όπου θα συναντήσουμε τον σημαντικό επίσης χανιώτη μουσικό και παιδαγωγό, τον Μιχάλη Βλαζάκη, από τη χοροδία του οποίου θα ακούσουμε το επόμενο ριζίτικο τραγούδι. Μια καθαρά χανιώτικη ερμηνεία στο όμορφο αυτό ριζίτικο τραγούδι.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Μιχάλη Πολυχρονάκη, έναν από τους σημαντικούς λαουτιέριδες του κρητικού τραγουδιού, καταγόμενο από τα τοπόλια Κισάμου. Θα συνεχίσουμε με τη μεγάλη φωνή του λαού του, τον Νίκο Μανιά, από την Επισκοπή Ρεθύμνου, τον οποίο θα ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι, που αποτελεί δημιουργία του Βαγγέλη Μαρκογιαννάκη, ο οποίος και τον συνοδεύει με το λαούτο του, αποδίδοντας μαζί το υπέροχο αυτό κομμάτι.

Το δεύτερο κομμάτι το ακούσαμε από τον Μανώλη Κακλή με τη λύρα του Ροδάμανθου Ανδρουλάκη να το συνοδεύει σε αυτό, στο οποίο ο Μανώλης Κακλής συμμετέχει ερμηνεύοντας με τη φωνή και το λαούτο του. Μαζί του στο λαούτο συνοδεύει και ο Νικόλας Αλεφαντινός. Το κομμάτι αυτό το βρίσκουμε στον δίσκο τους «Σε Αγναντεύω Κρήτη» που κυκλοφόρησε το 1978. Θα συνεχίσουμε με ένα πολύ σπάνιο και πανέμορφο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Νίκο Σκεβάκη. Και εδώ τον συνοδεύει με το λαούτο του ο Νικόλας Αλεφαντινός.

Μετά τον Νίκο Σκεβάκη ήταν ο Νίκος Σοπασής που συνέχισε με ένα επίσης πολύ όμορφο κομμάτι του, ενώ κλείσαμε με τη λύρα του Μανώλη Καρμπουζάκη που ακούσαμε να αποδίδει ένα μαλαβιζότη. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τον Μανώλη Καρμπουζάκη, τον οποίο θα ακούσουμε και στο επόμενο κομμάτι του.

Ο Μανώλης Καρπουζάκης είχε κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες κατά την δεκαετία του 70, από που τόσο το προηγούμενο τραγούδι όσο και το επόμενο που θα ακούσουμε, με το οποίο και θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
2: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
4: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
5: Μας. Κάτω τα χέρια από τη θρυπτή.
6: Παλασιτιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά.
7: Στον κόμβο της Παχιάς Άμμου, την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
8: Λέμε όχι στις τερατώδεις ανεμογεννήτριες στη Στέρνα.
9: Λέμε όχι στην καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου μας.
10: Λέμε όχι στην καταστροφή του κλίματος, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού.
6: Παλασιτιώτικη συγκέντρωση και μουσική βραδιά
7: στο κόμβο της Παχιάς Άμμου την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα.
5: Κάτω τα χέρια από το νερό, τη γη και τον αέρα μας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και για άλλο ένα δίωρο, όπως κάθε εβδομάδα, θα πάμε σήμερα να ακούσουμε, ξεκινώντας, ρεμπέτικες καταστάσεις, τραγούδια που δώσαν ρίζες στο λαϊκό μας. Ξεκινάμε λοιπόν με τη συνεφιασμένη Κυριακή του Τσιτσάνη.

Η συνεφιασμένη Κυριακή λοιπόν, ένα ρεμπέτικο τραγούδι σε μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη και στίχους που αφισβητούνται μέχρι και σήμερα, αν είναι του Τσιτσάνη ή του Αλέκου Γκούβερη ή και των δύο. Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού έγινε το 1948 από τον πρόδρομο Τσαουσάκη και τη Σωτηρία Μπέλου που μόλις ακούσαμε, ενώ το έχουν ερμηνεύσει και άλλοι τραγουδιστές όπως ο Στέλιος Καζατζίδης, η Μαρινέλα, η Γιώτα Λίδια, ο Δημήτρη Γαλάνη, ο Νταλάρας, η Γλυκερία, ο Μπάσης, ο Μητροπάνος, ο Αμαδαμαντίδης και ένα σωρό άλλοι. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που να μην το έχει ερμηνεύσει, έστω και αν επίσημα. Και πάμε να δούμε λοιπόν τι κρύβεται πίσω από τους στίχους αυτού του τραγουδιού. Από την πλευρά του, ο Τσιτσάνης έχει πει ότι οι πηγοί έμπνευσης αποτελούσαν οι κακουχίες που περνούσαν οι Έλληνες στα χρόνια της κατοχής. Τη συνεφιασμένη Κυριακή την έγραψα, λέει, με αφορμή ένα από τα τραγικά περιστατικά που γίνονταν τότε στον τόπο μας. Την πείνα, τη δυστυχία, τον φόβο και την καταπίεση, τις συλλήψεις, τις εκτελέσεις. Και ξημερώνοντας μια Κυριακή, είδε το χιόνι το 1993 Χριστούγεννα, ματωμένο από κάποιο σκοτωμένο παλικαριού έξω από το σπίτι του. Και ήταν ακόμα νοπό και κάπως έτσι ήρθε η έμπνευση. Από την άλλη, ο Αλέκος Γκούβερης, ο τρικαλινός συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής, είναι υπεύθυνος για πολλούς ύμνους λαϊκής μουσικής του τόπου μας. Από πού να τα πιάσεις, της Γερακίνας Γιος, Νύχτες Μαγικές, Καβουράκια, Αντιλαλούν τα βουνά, Ξημερώνει και βραδιάζει, Όμορφη Θεσσαλονίκη, Απόψεις ακρογιαλιές, Τα ξένα χέρια, Με παρέσει το ρέμα και πολλά πολλά άλλα. Σύμφωνα με τον Αλέκο Γκούβερη, λοιπόν, το τεράστιο αυτό δημιούργημα του Πενταγράμμου δεν είναι αποκλειστική δημιουργία του Τσιτσάνη. Την πατρότητα της μουσικής κανείς δεν την αμφισβητεί. Ωστόσο, δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο και με τους στίχους. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Λαρισαίο, όπως ήταν το ψευδώνυμό του, εκείνος εμπνεύστηκε τους στίχους από μια ήττα της αγαπημένης του ομάδας, του Λαρισαϊκού. Κάποια συνεφιασμένη Κυριακή. Στο μαγαζί Άσπρα Πουλιά και επίσης η αδερφή του είχε δηλώσει πως εκείνη καθαρόγραψε τους στίχους, με τον Τσιτσάνη να προσθέτει από τη μεριά του τη διόρθωση «Χρήστε και Παναγιά μου». Άλλο ένα αξιοσημείωτο είναι ότι στην πρώτη εγγραφή, στην πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, όταν γράφτηκε από τη Σωτηρία Μπέλου και τον πρόδρομο Τσαουσάκη, έγιναν λάθος, το οποίο μετατράπηκε σε σωστό, μιας και έμεινε στο τραγούδι και διατηρήθηκε για πάντα. Αντί λοιπόν να πει «πλακώνει στην καρδιά μου», ο Τσαουσάκης είπε «ματώνει στην καρδιά μου», πράγμα που άρεσε ο Τσιτσάνη και έτσι το χρησιμοποίησε. Μένουμε λοιπόν στην ίδια χρονολογία και στον ίδιο συνθέτη, Βασίλης Τσιτσάνης, 1948, κάνε λιγάκι υπομονή.

χωρίσαμε ένα δειλινό με δάκρυα στα μάτια. Η αγάπη μας ήταν γραφτό να γίνει δύο κομμάτια. 1947, ένα χρόνο πριν, πάλι Βασίλης Τσιτσάνης.

Και πάμε στο 1953, Βασίλης Τσιτσάνης με στίχους του Τσάκαλου Γεράσιμου, ένα ρεμπέτικο που το έφτιαξε για πρώτη εκτέλεση για την Μαρή Κανίνου. Εμείς θα ακούσουμε τώρα μια εκτέλεση από την Τζαλικοπούλου με τον Νταλάρα. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα.

Και λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, να έρθουμε λίγο πιο κοντά χρονικά και να συνεχίσουμε να κλείσουμε την παρένθεση για το Βασίλη Τσιτσάνη, να έρθουμε στο 1978, σε ένα όμορφο χασαποσέρβικο που σίγουρα χορεύουμε κάθε φορά που μαζεύεται έτσι οικογενειακά και γενιστήνεται ένα γλέντι. Εμένα μου αρέσει η εκδοχή αυτή με το «και λέω να νιώσεις πώς είναι η ζωή» και όλα τα ωραία, με συσκεπάστε γιατί είμαστε και ΑΕΚ. Απόψε στις ακρογελιές λοιπόν, Χαρούλα Λαμπράκη, στίχη και μουσική, Βασίλης Τσιτσάνης.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
2: Ένα τραγούδι που τους στίχους έγραψε ο ποιητής

Γιώργος Μητσάκης λοιπόν, για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάμε, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1921 και έφυγε στην Αθήνα στις 17 Νοεμβρίου του 1993. Ήρθε στην Καβάλα με την οικογένειά του το 1935 και μείνανε αργότερα σε ένα χωριό κοντά στο Βόλο. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα στη Μαγνησία και αργότερα θα αναζητήσει την τύχη του στη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζεται με τον Τζιτσάνη και τον Χατζηχρήστο και καταλήγει στον Πειραιά, την πόλη που θα αγαπήσει, το 1939. Αυτά τραγουδούσα, μας λέει, τα βάσανα και τις ελπίδες του λαϊκού ανθρώπου. Αυτόν τον κόσμο αντιπροσώπευαν τα τραγούδια μου. 5.000 στο σύνολο. Εκεί έπιανε το τραγούδι. Τον εφοπλιστή τι να το συγκινήσει αυτό το είδος. Δεν θα το καταλάβει όσο σπουδαγμένος κι αν είναι.

Φαινομενικά, τα περισσότερα τραγούδια του Γιώργου Μητσάκη είναι ευχάριστα και διασκεδαστικά. Τις πιο πολλές φορές κρύβουν όμως ένα βαθύ παράπονο που το διακρίνεις κυρίως στους στίχους. Στο έργο του υπάρχει και μια άγνωστη πλευρά που την γνωρίζουν μάλλον ελάχιστοι και μόνο φίλοι του λαϊκού τραγουδιού. Στην πενταετία 1950-55, αμέσως μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, και ενώ ο λαός αντιμετώπιζε αξεπέραστα προβλήματα, έγραψε μερικά βαριά λαϊκά γεμάτα θλίψη και παράπονο. Τραγούδια με σκληρό στίχο που βρήκαν ιδανικό ερμηνευτή το νεαρό τότε ανατέλλοντα αστέρα Στέλιο Καζατζίδη. Όλα μιλούν για θάνατο. Οι καλοί πεθαίνουν νέοι. Ο θάνατος της μάνας είναι όλα μαύρα, θλιμμένο δειλινό. Πέφτουν τα φύλλα από τα κλαριά, τη βροχούλα στο νεράκι όταν σβήνει το καντήλι.

Τον αγάπησε πολύ τον Πειραιά ο Γιώργος Μητσάκης. Μέσα από τραγούδια του θα δούμε το αγαπητό σε όλους τους Πειραιώτες, η θάλασσα του Πειραιά, με τον Γιάννη Πάριο και το μεγάλο, τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια, του μεγάλου Πόλη Κρεμανίδη.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μητσάκης ή ένα κομμάτι από αυτό που μπορούσαμε να σας παρουσιάσουμε από αυτόν. Ένα μικρό κομμάτι, ένα δείγμα. Δεν φεύγει κανένας λοιπόν, μένετε όλοι συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό, γιατί έρχεται η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, έτσι με όμορφες ιστορίες των τραγουδιών.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παρουσίαση του έργου παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
2: Μπήκε στη δισκογραφία το 1949 σε ηλικία 27 ετών ως συνθέτης με το τραγούδι «Το καντήλι τρεμοσβήνει». Σύνεθεσε περισσότερα από 200 τραγούδια, πολλά από τα οποία έγιναν μεγάλες επιτυχίες, όπως του Βοτανικού «Ο Μάγκα», «Σε τούτο το στενό», «Επίσημη αγαπημένη», «Τρελοκόριτσο», «Του Μπελαλή το ουζέρι», «Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα» και πλήθος άλλων. Γνώρισε το Μίκη Θοδωράκη στη Μακρόνισο, αλλά με το Μάνο Χατζηδάκη γέννησε τα καλύτερα του τραγούδια. Ερμήνευσε τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη, του Βασίλη Τσιτσάνη, του Γιώργου Μιτσάκη, του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Άκη Πάνου, ενώ συνεργασίες του αξίζει επίσης να αναφερθούν ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Δήμος Μούτσης και το ντουέτο του με τον Τάσο Λιβαδίτη. Για ποιον άλλο λοιπόν μιλάμε, από τον ένα και μεγάλο μοναδικό Γρηγόρη Μπηθηκότσι.

Ίσως τόσο όμορφα και δυναμικά κανένας άλλος δεν έχει αντιμετωπίσει μουσικά τον θάνατο, μιας και ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα, το ένα άσπρο στην τα όνειρα που έκανα παιδιά και το άλλο μαύρο σαν τη ζωή μου, το έχει κάνει έτσι μουσικά που τόσο λεβέντικα αντιμετωπίζει το χάρο όσο κανείς.

Ο υδραυλικός λοιπόν από το Περιστέρι, που κατάφερε μουσικά τουλάχιστον να αποκαλείται Σερ, ο Σερ της ελληνικής μουσικής, Σερ Μπίθι, όπως τον είχε αποκαλέσει ένα χρονογράφημα του ο Δημήτρης Ψαθάς, κατάφερε και έγινε ο καταλύτης για να φτάσουν οι στίχοι του Σεφέρη, του Ελίτη, του Ρίτσου και του Λιβαδίτη στις πιο απόμερες γωνίες της Ελλάδος. Αυτός ήταν ο Μπιθικότσης.

Κάπως έτσι κλείνουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Για να πάμε στο τέταρτο δεν φεύγει κανένας, γιατί θα μιλήσουμε για μια κοπέλα που παντρεύτηκε σε πολύ μικρή ηλικία. Ο άντρας ήταν μέθυσος και κατά τη διάρκεια ενός από τους ξυλοδαρμούς της, η Σωτηρία έριξε βιτριόλι στο πρόσωπό του. Γι' αυτό το γεγονός καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλακή, από τα οποία εξέτησε 6 μήνες. Μετά την αποφυλάκησή της επιστρέφει στην οικογένειά της, αλλά μετά από προστριβές με τους δικούς της μετακομίζει στην Αθήνα από τη Χαλκίδα που γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1940, ακριβώς μετά την έναρξη του Έλληνο-Ιταλικού πολέμου, και δίνει μόνο αγώνα για την επιβίωση.

σαν κάτι να σε καίει, κάτι να σε πληγώνει. Μα ανησυχία σε ζώνει και γελάς. Τις νύχτες ξεγλιστράς και εμένα ξεγελάς. Όλους μας φέρνεις βόλτα, σ' όλους μας πήγες κόντρα. Σωστά με ξαπατάς, το δάχτυλο σου βλέπω

σου γράφω όλα αυτά είναι η νύχτα μου βαριά. Και αυτά που σκέφτομαι πικρά. Δεν φτάνει το όνειρο να ζήσω όπως αρέσει. Και η ψευδέστηση μπορεί να στη βαρέσει μάγκα. Και να κοιτάς με στόμα ανοιχτό όσα δεν έζει.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
2: 401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

Μετά τον εμφύλιο πόλεμο το 1947, η Σωτηρία Μπέλου προσελήφθη ως τραγουδίστρια σε ένα κέντρο διασκέδασης στην Αθήνα με τον Βασίλη Τσιτσάνη, ο οποίος την ανακάλυψε και το οποίο τα τραγούδια είναι τα πιο σημαντικά του ρεπερτορίου της. Το 1948, μια ομάδα φανατικών ακροδεξιών εισήλθαν στο χώρο που τραγουδούσε και την ξυλοκόπησαν με το χαρακτηρισμό βουλγάρα, κομμουνίστρια δηλαδή, χωρίς ούτε η μουσική και ούτε ο ίδιος ο Τσιτσάνης να τολμήσουν να σηκωθούν από τις καρέκλες τους.

καριέρα της γνώρισε κάμψη στις αρχές δεκαετίας του 1960, όμως το 1966 επανήλθε έπειτα από συνεργασίες με τους σύγχρονους έντεχνους συνθέτες όπως ο Διονύσης Αβόπουλος, ο Ηλίας Ανδριόπουλος και ο Δήμος Μούτσης.

να σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιωτική.

Μέχρι τη δεκαετία του 1980 η Σωτηρία Μπέλου εξακολουθεί να συνεργάζεται με τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες της λαϊκής και της ρεμπέτικης μουσικής σε πολλές συναυλίες και ηχογραφήσεις. Ήταν ανοιχτά λεσβία, όπως δήλωνε, σε μια εποχή που αυτό ήταν αδιανόητο. Υπέστη κατά καιρούς διάφορες κρίσεις με προβλήματα αλκοολισμού, ενώ ήταν θυσμένη και στο τζόγο. Το Μάρτιο του 1993 αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας με πνευμονικό εμφύσημα, οπότε και διαγνώστηκε ότι έπασχε από καρκίνο του φάριγγα.

Και όπως ακριβώς ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με τη συνεφιασμένη Κυριακή, έτσι ακριβώς θα το τελειώσουμε. Ξεκινήσαμε υμνίοντας τον Τζιτσάνι και τελειώνουμε υμνίοντας τη Σωτηρία Μπέλου. Αυτά τα σημαντικά πρόσωπα, όπως και άλλα πολλά στο ρεμπέτικο που ήταν η βάση και η ρίζα μας για την μεταγενέστερη μας μουσική. Μουσική που προφανώς τώρα απομακρυνόμαστε, αλλά ποτέ δεν ξεχνάμε. Ήταν ο Γιάννης Φωτάκης και ιστορίες των τραγουδιών. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, γεια σας.

104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, «Ο Δρόμος». Άνοιξη του 1969 με βασικό ερμηνευτή του Γιάννη Πουλόπουλο. Μαζί του η Ρένα Κουμιώτη αλλά και η Πόπη Αστριάτη. Από τη φωνή του γέλαγε η Μαρία, ο τρελός και το άγαλμα.

Το ελληνικό τραγούδι λοιπόν φίλες και φίλοι στους 104,4 στον FM. Από τις 6 ως τις 7 καθημερινά εκτός Κυριακής. Και από τον πρόλογο στην πρώτη μας ενότητα. Από τα 1969 στα 1970 ακολουθώντας το δίδυμο Πλέσας Παπαδόπουλος. Μαζί τους πάντα η Γιάννης Πουλόπουλος και η Ρένα Κουμιώτη. Από τη φωνή της δεύτερης ακούσατε μόλις τη σύνθεση «Ένα καράβι», όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο τους «Μέρες του καλοκαιριού» εν έτη 1970.

Τρία χρόνια μετά, ο Μίμης Πλέσσας και πάλι με τη Ρένα Κουμιώτη και πάλι. Αυτή τη φορά με τους στίχους του Κώστα Βίργου. Θάλασσα, πικροθάλασσα. Μαζί τους η Γιάννης Πουλόπουλος και η Κέτι Εμπάφη. Ρένα Κουμιώτη, η Άγια Κυριακή.

Ρίτσαρτ. Τα γριολούλουδα, στα τέλη της δεκαετίας του 90 βρισκόμαστε φίλες και φίλοι, με τη μουσική και το στίχο του Μιχάλη Τρεζή, από τον κύκλο του «Παράβασης».

Από τα τέλη του 90 πίσω στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70, στα 1974 και στον κύκλο «Μετανάστες» των Μαρκόπουλου Σκούρτη. Ερμηνεύουν οι Βίκη Μοσχολιού και Λάκης Χαλκιάς. Από τη φωνή του δεύτερου, ο Ρόκο και οι άλλοι.

10 χρόνια χωρίζουν τους δύο αυτούς κύκλους τραγουδιών του Γιάννη Μαρκόπουλου. Μετανάστες τα 1974 με τον Γιώργο Σκούρτη, του Σίδερου και του Νερού στα 1984 με τον Δημήτρη Χριστόδουλο. Βασίλης Κουλάς, Αύγουστο δρόμο μου.

Αύγουστε δρόμε μου και που είναι η νύχτα σου. Με την μουσική την ενορχήστρωση του Γιάννη Μαρκόπουλου, τον ποιητικό λόγο του Δημήτρη Χριστοδούλου. Ο Βασίλης Κουλάς, φίλες και φίλοι, γεφυρώνει την όποια απόσταση από τον Γέρα Πετρίτη συνθέτη στον Μιχάλη Νικολούδη και στον Ήλιο Θεό για τη συνέχεια.

Η σύνθεση των Γιάννη Σπανού και Κώστα Κοτούλα «Βάρκα χωρίς σπανιά» ως οργανικό για τη συνέχεια.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπεί.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

να κολυμπάς με στο νερό και να με ταξιδεύεις. Μα απόψε μαύρα σύννεφα σου έκρυψαν το φως σου και με ένα ψέμα χάραξαν βαθιά το πρόσωπο.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Το προηγούμενο διάστημα και για διάφορα θέματα τα οποία δεν ήταν καθόλου κολακευτικά για μας, τους κριτικούς και το νησί μας, ακούστηκε πολύ το όνομά μας σε όλη τη χώρα και παραπέρα. Προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι τρέπουμε καθόλου γι' αυτό, και αυτό γιατί ξέρω τι είναι το νησί μου και τι ανθρώπους βγάνει. Βγάνει ανθρώπους του μόχθου που παλεύουν για την οικογένειά τους, ανθρώπους που τίποτα δεν τους χαρίζεται. Τα πάντα τα κατακτούν με την αξία τους. Όμως, όπως παντού, έτσι και εδώ υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Επίσης, όπως συμβαίνει σήμερα με τους τηλεοπτικούς σταθμούς, στο σύνολο τους θα έλεγα, τα πάντα παρουσιάζονται όπως συμφέρει το κατεστημένο από το οποίο έχουν πληρωθεί. Αυτά λοιπόν ακούγονται και αυτά προβάλλονται, τεντώνονται, φουσκώνονται και διανθίζονται από μαστόρους της είδησης με πλήθος ακριβής ανακρίβειες προκειμένου να αλλοιωθεί η αλήθεια και να περάσει σαν είδηση αυτό που αυτοί θέλουν. Αγαπητοί φίλοι που ζείτε εκτός Κρήτης, να ξέρετε πως ο γνήσιος κρητικός ξεχωρίζει για το λόγο τιμής και τον πεσαλίκι του και πως η λεβετιά του φαίνεται μέσα από τις πράξεις, την καθημερινότητά του και τα τραγούδια του.

Ακούσαμε λοιπόν δύο πανέμορφα τραγούδια από τον Κώστα Μουντάκη, τραγούδια που φανερώνουν τη λεβεντιά του κριτικού και σου λένε πού θα τη βρεις. Δεν είναι κρυμμένη κάπου. Πλανιέται παντού, στα αρώματα της φύσης, στον αέρα που αναπνέμε και φαίνεται παντού στην καθημερινότητά μας, στη δουλειά, στο χώρο, στα τραγούδια και στις αγάπες μας. Στην εποχή της κρίσης βέβαια ζούμε και όλα αυτά μας θα έχουν αλλοιώσει ξενόφερτες συνήθειες που έντεχνα έχουν σκορπίσει στο νησί μας οι κύκλοι αυτοί που ενδιαφέρονται για την καταστροφή των ηθών ενός τόπου. Η παγκοσμιοποίηση βέβαια θέλει τέτοιες κοινωνίες. Ο εύκολος πλουτισμός, οι εκπτώσεις σε αξίες και γενικά σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, ακόμη και στα τραγούδια μας που δεν μιλούν πια για αξίες και αγάπες, μα για φτηνά και φθαρμένα υποκατάστατα, περιορισμένης διάρκειας. Όλα αυτά συντελούν σε αυτό. Ο Νίκος Ξυλούρης είναι αυτός που θα συνεχίσει μετά τον Κώστα Μουντάκη με το επόμενο τραγούδι του που ερμηνεύει με τον Θανάση Σταυρακάκη. Το τραγούδι αυτό αναφέρεται σαν δημιουργία των Γιάννη Ξυλούρη και του Μανώλη Μανουρά.

ανάστορου μου τα περνώ, τον τόπο που σε θόρου. Παψιγώ με και μαραίνω με σαν βιόλα του σοφόρου.

ρωτάς, σαν είναι μες στη γλάστρα. Σαν είναι μες στη γλάστρα και να τον εποτίζουνε τα δυο σου χέρια τ' άσπρα.

Δείξε τη γειτόνισσα να σου το πει και τσίνη. Λεμονιά μου πως μπαίνει ο τράγος στο μπαξέ,

ρώτησε, θα σε μέσα στην καρδιά, μητσό μου πρώτη πρώτη. Έλα μητσό κοπέλι, θα τσιμώ κι αν είχες λίγο μπόι. Αν είχες λίγο μπόι θα ήσουν ωραιότερη από όλο σου το σόι.

Μετά τον Νίκο συνέχισε ο Αντώνης, ο αδερφός του, σε ένα όμορφο κομμάτι που ακούσαμε και από αυτόν. Και μετά τους Ξυλούριδες και την σημαντική προσφορά τους στο κριτικό τραγούδι, θα πάμε στα Χανιά, όπου θα συναντήσουμε τον σημαντικό επίσης χανιώτη μουσικό και παιδαγωγό, τον Μιχάλη Βλαζάκη, από τη χοροδία του οποίου θα ακούσουμε το επόμενο ριζίτικο τραγούδι. Μια καθαρά χανιώτικη ερμηνεία στο όμορφο αυτό ριζίτικο τραγούδι.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Μιχάλη Πολυχρονάκη, έναν από τους σημαντικούς λαουτιέριδες του κρητικού τραγουδιού, καταγόμενο από τα τοπόλια Κισάμου. Θα συνεχίσουμε με τη μεγάλη φωνή του λαούτου, τον Νίκο Μανιά από την Επισκοπή Ρεθύμνου, τον οποίο θα ακούσουμε στο επόμενο τραγούδι, που αποτελεί δημιουργία του Βαγγέλη Μαρκογιαννάκη, ο οποίος και τον συνοδεύει με το λαούτο του, αποδίδοντας μαζί το υπέροχο αυτό κομμάτι.

Το δεύτερο κομμάτι το ακούσαμε από τον Μανώλη Κακλή με τη λύρα του Ροδάμανθου Ανδρουλάκη να το συνοδεύει σε αυτό, στο οποίο ο Μανώλης Κακλής συμμετέχει ερμηνεύοντας με τη φωνή και το λαούτο του. Μαζί του στο λαούτο συνοδεύει και ο Νικόλας Αλεφαντινός. Το κομμάτι αυτό το βρίσκουμε στον δίσκο τους «Σε Αγναντεύω Κρήτη» που κυκλοφόρησε το 1978. Θα συνεχίσουμε με ένα πολύ σπάνιο και πανέμορφο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Νίκο Σκεβάκη. Και εδώ τον συνοδεύει με το λαούτο του ο Νικόλας Αλεφαντινός.

μετά τον Νίκο Σκεβάκη ήταν ο Νίκος Σοπασίς που συνέχισε με ένα επίσης πολύ όμορφο κομμάτι του, ενώ κλείσαμε με τη λύρα του Μανώλη Καρπουζάκη που ακούσαμε να αποδίδει ένα μαλαβιζότι. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τον Μανώλη Καρπουζάκη, τον οποίο θα ακούσουμε και στο επόμενο κομμάτι του.

Ο Μανώλης Καρπουζάκης είχε κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες κατά την δεκαετία του 70, από που τόσο το προηγούμενο τραγούδι όσο και το επόμενο που θα ακούσουμε, με το οποίο και θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

χτύπησες ποτέ μια λάθος πόρτα. Αν γλίστρησες καθώς σε κάνες βόλτα. Αν λέρωσες στην άκρη το κασκόλ σου με κάτι που είχες μέσα στο παλτό σου.